0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, Παναγία μου! Κλείστε το.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε και στην Ελένη Μενεγάκη. 56 λοιπόν γιόρτασε με τον Μάκη Πανταζόπουλο.
3: Παντζόπουλο.
4: Περίμενε, αυτή δεν ήταν με τον Ματέο, δεν ήταν παντρεμένη.
3: Ο ίδιος είναι.
4: Ματέο δεν το λέγανε.
3: Ο Μάκης είναι ο Ματέο.
4: Α, τον βάφτισε Μάκη.
5: Ναι, τον πήγε. Κολυμπήθρα και γίνει νουνά.
4: Είναι με αυτόν.
5: Τώρα είναι και σύζυγος και νουνά.
4: Με αυτόν που έχει στην Άδρο τα ξενοδοχεία είναι.
3: Αυτός είναι, ναι.
5: Καλά, ρε, πού τα ξενοδοχεία, τι λαμόγιο είσαι.
4: Εγώ, ναι, αλλά απλά νόμιζα ότι είναι άλλος άνθρωπος.
3: Όχι, ο ίδιος
5: είναι αυτός.
4: Πέρασε πάρα πολύ όμορφα, πολύ ευχαριστήθηκε. Φύση να δει τα τζουμέρκα, Βασίλη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Radio. We play the hits.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εντάξει, μην ξύνεις μας χάρη στο να μην κοιτάς. Δεν μπορώ άλλο πια παραδείγματα. αυτό που έχουμε γίνει, λες και είμαστε αδερφάκια και τα λοιπά. Εντάξει, είπαμε δηλαδή μέχρι ένα σημείο.
3: Έβγαζε μια φαγούρα.
2: Μέχρι ένα σημείο.
3: Θέλω να μου πείτε, αν σκέφτεστε πώς θα πετάξετε τα ρούχα σας όταν κάνετε σεξ.
2: Την πρώτη φορά που γνωρίζει κάποιον.
4: Θα πρέπει να τα διπλώσω, να τα βγάλω κανονικά, μ' αρέσει. Και το φουτεράκι μου και το τισερτάκι μου.
2: Πού τα κουμπάς καρέκλα, κανονικά διπλωμένα.
4: Ναι, μη σου πω, είναι να ανοίξω και σιρτάρι να τα βάλω και μέσα. Αν ο χώρος που βρίσκεσαι είναι συμμαζεμένος, δεν μπορείς να πετάξεις τα ρούχα σου.
2: Αυτό τώρα έχω ικανό να σιδερώσει και πριν φύγει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στι

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
1: Έλα επιτέλους,
2: μας έσκασες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά. Bill Nackman.

0: τώρα. Τώρα έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: 10 στη σειρά.
0: Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη.
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Κλείστε το ραδιοφόνο τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Λοιπόν, σημείωσε ένα άσημο. Χακί καφέ.
3: Χακί καφέ, τέλειο. Μ' αρέσει πολύ.
2: Και τέλος, μο με ένα άλλο χρώμα είναι φοβερό. Νότες καραμέλας.
4: Ωρε φίλε, τι είπες τώρα.
2: Νότες καραμέλας.
4: Τι είναι αυτό το χρώμα νότες καραμέλας. Δεν το έχω ακούσει στη ζωή μου ποτέ. Τι νότες καραμέλας είναι αυτό.
3: Πορτοκάλο καφέ.
2: Μπράβο, Νάση μου. Είσαι στη λάτη μοντάτη. Μπράβο, κοριτσάρα.
4: Εγώ νότες καραμέλας μόνο σε καφέ έχω πιει.
2: Αυτό είναι το καινούριο χρωματάκι που παίζουμε τώρα αυτή την εποχή. Να ψάξει να φορέσετε με νότες καραμέλας.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε φίλε.
3: Πόσα... που το λέει. Επαγγελματικού επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Απ' την άλλη, Ρουσία. Η Ρουσία, γιατί.
4: Η Ρουσία, Μαρία.
5: Αϊ, μπορεί η Ρούσκα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Τον Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
1: Έλα επιτέλους.
2: Μας έσκασες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.

και Ράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, GMO. Please do the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε και στην Ελένη Μενεγάκη. 56 λοιπόν γιόρτασε με τον Μάκη Πανταζόπουλο στα...
3: Πατζόπουλο.
2: Περίμενε, αυτή δεν ήταν με τον Ματέο, δεν ήταν παντρεμένη?
3: Ο ίδιος είναι
2: Ματέο, δεν το λέγανε αυτή.
3: Ο Μάκης είναι ο Ματέο.
2: Α, τον βάφτισε Μάκη.
4: Ναι, τον πήγε πολύ πίθρα και έγινε νουνά.
2: Είναι με αυτόν...
4: Τώρα είναι και σύζυγος και νουνά.
2: Με αυτόν που έχει στην Άνδρο τα ξενοδοχεία είναι.
3: Αυτός είναι, ναι.
4: Καλά ρε, πού τα ξέρω, τι λαμόγιο είσαι.
2: Εγώ, ναι, αλλά απλά νόμιζα ότι είναι άλλος άνθρωπος.
3: Όχι, ο ίδιος
4: είναι αυτός.
2: Πέρασε πάρα πολύ όμορφα, πολύ ευχαριστήθηκε. Φύση να δεις τα τζουμέρκα, Βασίλη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Figures.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευθερία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω σε εσύ την ώρα να μιλάει το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
7: φορά. Τι είπε?
1: Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
8: Troublemakers. Μπάλε. Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
9: Εμπνέ μαλακή.
8: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
8: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλημέρα Σκάς.
2: Καλημέρα Νάνση, καλημέρα φίλοι μας.
1: Πέμπτη ξημέρωσε, άντε άλλη μία μέρα εδώ μοναχούια. Και από Δευτέρα ο αγαπημένος μας.
2: Από Δευτέρα να δείτε τι έχει να γίνει.
1: Ο λατρεμένος μας, χθες τον χορτάσαμε 2,5 ώρες, πόσο.
2: Τι ωραίο meeting ήταν αυτό που κάναμε έξω. Πρώτη φορά εκτός γραφείου γίνονται αυτά τα meeting, μου αρέσουν τα εκτός
1: γραφείου. Σ' αρέσουν, ναι, όμως δεν τα θέλεις. Δεν τα θέλεις.
2: Ναι, ο Πινάξε, να το πούμε κι αυτό.
1: Για πες.
2: Κιμπάρης.
1: Κιμπάρης.
2: Δεν άφησε να πληρώσουμε τίποτα.
1: Και φέρτε κι άλλα και φέρτε κι άλλα. Περάσαμε ωραία όμως. Συζητήσαμε τα περί της εκπομπής μας. Από Δευτέρα θα τα δείτε, θα
2: αλλάζει
1: τα ακούσετε.
2: Αλλάζει και η σκαλέτα της εκπομπής.
1: Αλλάζουν όλα. Έρχεται ο Μπιλινάκης και γίνεται χαμός. Εμείς χθες αυτό κάναμε. Θέλουμε να μας πείτε και τα δικά σας νέα. 6931-908-908. Τις καλημέρες σας. Πέμπτη σήμερα, 27 του Αυγούστου.

0: Εντάξει, πολύ ωραίο και αυτό, ότι πρέπει για το ξεκίνημα της ημέρας μας. Σήμερα 27 Αυγούστου και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε συναισθηματικοί και ευαίσθητοι και οι άνθρωποι σας αγαπούν γι' αυτό. Φτάνετε στην επιτυχία όταν εκφράζετε τη δημιουργικότητά σας στην εργασία. Τα ισχυρά συναισθήματά σας ταξιδεύουν, αλλά αν τα διοχετεύετε σωστά, πετυχαίνετε σε όλα. Σαν αποτέλεσμα, έτσι βιώνετε πολλές παρεξηγήσεις, ενώ στον έρωτα εκτιμάτε τους ανθρώπους που έχουν στόχους και είναι πρακτικοί. Σαν σήμερα, Σκάτς, γεννήθηκε ο Τόμ Φόρτ.
1: Ωραίο το ποιο. Λοιπόν, πάμε, Χαλκιδική. Μας ακούτε 99,5, Δράμα 88,9. Αλεξανδρούπολη, Μέτρο FM και σε όλη τη Θράκη στους 97,8. www.zuradio.gr, Spotify και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Ξέρετε, ζεστούλα και σήμερα. Μέχρι τους 35 βλέπω θα φτάσει η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά και αργότερα. Σαν σήμερα το 1988, George Michael ανεβαίνει στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 με το Monkey. Είναι το τέταρτο νούμερο 1 single του από το άλμπουμ αυτό, κάτι που είχε πετύχει μέχρι τότε μόνο ο Michael Jackson και η Whitney Houston. Αυτά τα ωραία και άλλα πολλά ωραία θα έχουμε στη συνέχεια. Πριν από όλα αυτά όμως, ακόμα μια επιτυχία εδώ στο πρωινό που αγαπάμε.

0: Μαρινιάνο Ντέιβιντ, the first time εδώ στον Ζου 90,8 και είναι η ώρα να βγει ο ΣΚΑ στους δρόμους της πόλης.
1: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Για να ρίξουμε μία ματιά στον περιφερειακό, τι γίνεται. Λοιπόν, το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται ανατολικά λίγο θα κολλήσει Τριανδρία και Άνω Τούμπα. Το άλλο ρεύμα που πάει δυτικά ακόμη δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι καθαρή, όπως και η Βασιλή Σόγας Βασιλέως Γεωργίου, να τι προτιμήσετε. Η Τσιμισκή λίγο θα κολλήσει εκεί, η Αγία Σοφίας, ενώ η Λαγκαδά κολλάει Φανάρια Βαρδαρίου. Εγνατία Μοναστηρίου και Αγίου Δημήτριου είναι επίσης χωρίς προβλήματα.
0: Α, ωραία η ενημέρωση, μου άρεσε. Πάμε λίγο να δούμε και τι συμβαίνει στον κόσμο. Σήμερα στην Καλαμαριά, 9.30 ώρα, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή παράδοσης του έργου της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ναι. Στο σταθμό Μίκρα θα γίνουν έτσι τα εγγένεια. Εκεί θα κοπεί η κορδέλα και θα συναντηθεί με βουλευτές της Α Θεσσαλονίκης, Β Θεσσαλονίκης και επικράτειας της Νέας Δημοκρατίας.
2: Για να δούμε, θα ανακοινώσει την επέκταση τώρα κάπου αλλού. Πως δυτικά είχαν πει μετά θα πάνε.
0: Λες.
2: Νομίζω έτσι είχαν, ναι. Αν θυμάμαι
0: και
2: καλά.
0: Και βασικά και μέχρι το αεροδρόμιο δεν πρέπει να φτάσει.
2: Λογικά, ναι, κάποια στιγμή.
0: Ναι, θα δούμε τι θα γίνει. Να σας πούμε σήμερα ότι από τις 3 η ώρα θα πραγματοποιηθούν τα έτσι, δρομολόγια, τα επιβατικά με το καινούριο μας μετρό, το ολοκένουριο, το φρέσκο, το καλαμαριώτικο. Και ειδικά Παρασκευή, Σάββατο και την άλλη Παρασκευή και το άλλο Σάββατο η λειτουργία του θα είναι 24 ώρες.
2: Καλό αυτό.
0: Δηλαδή 24 ώρες θα έχουμε να πηγαινερχόμαστε με το μετρό
2: μας. Τι καλά το κάνουν και λίγο δωρεάν ακόμη.
0: Λίγο δωρεάν η αλήθεια.
2: Λίγο ανοίξτε λίγο τις πόρτες, ο κόσμος να μπαίνει, βγαίνει ελεύθερα.
0: Σε άλλα νέα έχω να σου πω ότι είχαμε μια φωνική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 157 ανθρώπων και τον εντοπισμό εκατοντάδων έτσι αγνοωμένων. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το φαινόμενο προκλήθηκε από την αποκόλληση τμήματος παγετώνα σε υψόμετρο 5.200 μέτρων.
2: Δηλαδή έπεσε το βουνό εκείνο ο παγετώνας και δημιούργησε την πλημμύρα, φαντάζομαι.
0: Και την κατολίσθηση του πάγου και των βράχων. Άμα δείτε τις φωτογραφίες, πραγματικά είναι σαν είναι βιβλικής καταστροφής κανονικά. Και τέλος θα σας πάω και στον Ερντογάν, ο οποίος έχει κάνει νέες δηλώσεις, προκλητικές δηλώσεις. Η ιστορία ξαναγράφεται, λέει, στην περιοχή μας. Αυτά, εσύ έχεις κάτι.
2: Να σας πω εγώ λίγο έτσι αθλητικά για την ΑΕΚ. Χθες συγχαρητήρια. Συνέτριψε τη Λεύσκη Σόφιας με 4-0 με πρωταγωνιστή το Βαρδάβας. Και σήμερα καλή επιτυχία να πούμε και στον ΠΑΟΚ που αγωνίζεται στις 8 στην Νορβηγία με την Μπραν. Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία. Τώρα ξέρεις, ο Βασίλης σου έλεγε να μην τον βάζει στοίχημα.
2: Δεν
0: πειράζει να τον πει καλή επιτυχία. Δεν γρουσουζεύει ο ΣΚΑΤ.
2: Και στον Παναθηναϊκό και εκείνος αγωνίζεται.
0: Και στον Παναθηναϊκό δεν είναι γρουσούζης. Μελωδία για τη συνέχεια εδώ στον Ζου.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk, Scandinavian

0: beautiful morning it is.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πυλάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Εδώ είμαστε, όπως καταλάβατε κι εσείς, ο Σκάτ δεν έχει ξυπνήσει ακόμα. Του κάθισε πολύ βαρύ το δείπνο το χθεσινό, το επαγγελματικό γεύμα.
3: Και αυτός ο αφρόδης ίνος που είπε, τι ωραίος που ήταν και γλυκός.
2: Μιλάμε, το παιδί είναι σαν να έχει κοιμηθεί 2 η ώρα τα ξημερώματα. Λες και πήγε στα μπουζούκια. Σέρνεται και γι' αυτό έκανα και το λάθος με τον Τόμ Φόρντ, Αναστάση.
3: Ναι,
2: καλημέρα,
3: ναι.
2: Λέει ο Τόμ Φόρντ δεν είναι ηθοποιός. Ο Χάρις ο Φόρντ είναι.
3: Και όχι, εγώ μπερδεύτηκα με τον Τόμ Χάρντι. Εκεί πήγε το μυαλό.
2: Εκεί πήγε το μυαλό.
3: Ναι, έχει απόλυτο δίκιο. Βγάζει και αρώματα κορυφαία ο συγκεκριμένος.
2: Και κορυφαίο σχεδιαστής γενικότερα. Έχει περάσει και από Gucci και από Yves Saint Laurent. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, είπαμε, ακόμα δεν έχουμε πιει καλά-καλά τον πρώτο μας τον καφέ. Ο Σκάτ δεν είναι για ξενύχτια.
3: Δεν
2: να
3: είμαι,
2: πω
3: παιδιά,
2: και μια μικρή
3: για
2: ιστορία.
3: Για το σπίτι είμαι εγώ μόνο.
2: Χθες που λέτε εκεί που τρώγαμε στο εστιατόριο, στο τέλος μας φέρανε ένα γλυκό. Το γλυκό αυτό ήταν χαλβάς μυγδαλένιος, αλλά εστιατορικός. Το πιάτο δηλαδή ήταν έτσι απλωμένο, αυτό ωραίο.
3: Δεν τον είχα ξαναφάει αυτό, δεν τον ήξερα.
2: Ξαναφάει. Του λέω, φάει, θα σ' αρέσει. Τι, αυτός ξέρετε, είναι και περίεργος, δεν τρώει πολλά πολλά. Όχι, λέει, δεν θα πάω. Φάε, του λέω, θα σ' αρέσει, είναι χαλβάς. Τι χαλβάς, μου λέει. Λέω,
3: αφού εγώ ξέρω το
2: σιμιγδαλένιος.
3: Αφού ξέρω το βαρσάνο, λέω και το σιμιγδαλένιο. Με λέει σιμιγδαλένιος, με αυτό είναι σαν πουρές. Σιμιγδαλένιο, εγώ δεν ξέρω ότι είναι σαν πυργάκια.
2: Ήθελε πυργάκι, ρε παιδιά, το παιδί. Λέει, μα αφού ο σιμιγδαλένιος είναι σαν πυργάκι, δεν το τρώω. Μόλις δοκίμασε, εντάξει, μετά το χλαπάκι, ας, να το πούμε και αυτό, πεντανόστιμα ήταν όλα. Πάμε στις δικές σας καλημέρες. Ποιον έχουμε εδώ?
3: Πού έκαψα κάτι.
2: Σε σένα, λέει.
4: Καλημέρα, παιδιά.
3: Ηρέμησε το.
4: Καλημέρα, Θόδωρα. Άντε, καλή Πέμπτη να έχουμε με υγεία και ευλογία. Καλημέρα.
2: Επειδή είπες για τον ΠΑΟΚ, μωρέ, γι' αυτό. Όχι, δεν είναι γρουσούζης, ρε Γιορδάνη.
3: Στοιχηματικά δεν τον παίζουμε.
2: Ναι, στοιχηματικά. Εκεί πέφτει η γρουσουζιά του. Καλημέρα στον Άλεξ, καλημέρα στον Δημήτρη. Καλημέρα και και στον Τζότζο. Καλημέρα σε όλους. Σας αγαπάμε και εμείς, γι' αυτό σας έχουμε και άλλη επιτυχία.

0: Μια καλημέρα να πούμε στους γιατρούς μας που μας ακούνε, όλους τους γιατρούς, αλλά συγκεκριμένα και στους γυναικολόγους που τώρα μας έστειλαν μήνυμα. Μόλις τελειώσαμε, λέει, έναν τοκετό, σταματήσαμε να πάρουμε καφεδάκι και πήραμε μια μπάρα.
1: Ναι.
0: Πανάκριβη, λέει η Νάνση. Καλά τα έλεγες εσύ. Μόλις συμπλήρωσα, σε θυμήθηκα.
1: Είδες.
0: Μα να μην κάνουμε οι ίδιοι. Σιγά τι είναι. Να σου πω κάτι. Ορίστε, στο δρόμο μου, στα λόγια μου έρχεστε όλοι. Αν θυμάστε, είχα κάνει ένα μικρό μπούλινγκ στον Βασίλη κάποτε που έτρωγε μια πανάκριβη μπάρα και το έλεγε όμως. Πόσο ακριβή είναι αυτή η μπάρα.
1: Και πολύ περισσότερο οι μπάρες πρωτεΐνης αυτές που βγάζουν κάποιες μάρκες είναι πολύ ακριβές.
0: Αυτές έχουν και πολλά επεξεργασία.

0: πλασμένα μέσα. Ο Βασίλης έτρωγε μια απλή με βρώμη. Ναι. Τι είχε, νομίζω, καρύδα και κακάο και μέλι. Τίποτα. Πάντα εύκολο να το κάνεις. Τώρα εσείς λες, εδώ πήρατε με λευκή σοκολάτα και με σκούρη σοκολάτα.
1: Γιατί μετά από το κετό χρειάζεται.
0: Αυτά είναι γκράντε. Αυτά καλά κάνατε και τα πληρώσατε. Και επειδή μίλησα έτσι με γιατρούς, πάμε σε κάποιες συμβουλές άλλων γιατρών, δερματολόγων, που μας δίνουν τις συμβουλές πώς θα κρατήσουμε το μαύρισμά μας περισσότερο. Γιατί έχουμε γυρίσει όλοι έτσι μαυρισμένοι πέρα.
1: Και το θέλουμε το μαύρισμα.
0: Και το θέλουμε, ρε παιδιά, μας αρέσει. Ναι, δεν είναι ότι καλύτερο για την επιδερμίδα, αλλά αφού το πήραμε, τώρα θα σας πω πώς θα το κρατήσουμε. Χρειάζεται πολύ νερό. Ενυδάτωση, να πίνεις ναι. 1,5 με 2 λίτρα νερό και κατά τη διάρκεια που βγαίνει στον ήλιο, αλλά και μετά. Ενυδατική οπωσδήποτε.
1: Κρεμούλα.
0: Πρέπει να είναι το δέρμα έτσι να μην ξεραίνεται. Συνέχεια να βάζετε ενυδατική.
1: Αυτή η after sun που λένε, εγώ τέτοια έχω και
0: αυτή,
1: μετά τον ήλιο.
0: Τέλεια είναι
1: πολύ
0: αυτή.
1: Πολύ καλή, ε.
0: Είναι σούπερ ενυδατική. Και τέλος, βοηθάει πάρα πολύ και ένα scrub.
1: Τι είναι το scrub?
0: Τι είναι το scrub?
1: Α, είναι, κατάλαβα,
0: ναι.
1: Κοίτα, οι πέτρες που τρίβεσαι.
0: Αυτά, είναι η απολέπιση. Έχεις.
1: Έχω
0: εσύ έχεις, δεν έχεις.
1: Αλλά εγώ φαντάζομαι αυτό το βγάζει το μαύρο, γιατί βγάζει το δέρμα.
0: Λέει εδώ πέρα, λένε οι ειδικοί, ότι πρέπει να γίνεται αυτό το scrub, γιατί φεύγουν τα νεκρά κύτταρα, οπότε τα καλά τα κύτταρα παραμένουν περισσότερο στον οργανισμό, στο δέρμα σου πάνω.
1: Εγώ νόμιζα
0: σου.
1: Και το καρότο κάνει καλό, δεν το ανέφερες.
0: Το καρότο δεν το ανέφερα, γιατί το καρότο είναι, γενικά είναι καλό να το τρως όταν πας για μαύρισμα.
1: Μετά δεν βοηθάει
0: μετά
1: το καρότο.
0: Δεν λένε.
1: Τζάμπα τα τρώω.
0: Δεν πειράζει, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Πάμε για τη μηχανή του χρόνου. Britney Spears, το κορίτσι αυτό το υπέροχο και toxic.
2: Η μηχανή του χρόνου στον Zoo 90,8.

0: Dreams εδώ και Teddy Swims και εδώ έχω και το σκατζόχυρο ο οποίος ψάχνει, βρίσκει και θα μας ενημερώσει για τα ζώδια της ημέρας.
1: Κρυός, βρίσκεσαι σε μια ιδιαίτερα δυναμική περίοδο. Ταύρος, ημέρα σε καλή να βρεις καλύτερη ισορροπία. Δίδυμος, απόφυγε να προσθέσεις κι άλλα στην καθημερινότητά σου. Καρκίνος, το μυαλό σου λειτουργεί με γρήγορους ρυθμούς. Λέων, υπάρχουν στιγμές που χρειάζεται να ακούσεις περισσότερο το συναίσθημά σου. Παρθένος, μην προσπαθήσεις να επιβάλλεις το δικό σου σχέδιο. Ζυγός, ένα θέμα από το παρελθόν μπορεί να επιστρέψει. Σκορπιός, χαμήλωσε λίγο την πίεση και απλοποίησε την καθημερινότητά σου. Τοξότης, νέες πληροφορίες για την καριέρα της ζωής σου μπορεί να σε βοηθήσουν. Εγώκερος, δεν αποκλείεται να κάνεις μια σημαντική ανακάλυψη. Υδροχός, είναι μια καλή στιγμή για να ξεκαθαρίσεις καταστάσεις και ηχθείς ημέρα μπορεί να είναι απαιτητική.
0: Α, ώστε έτσι. Λοιπόν, αφού μας είπες εσύ αυτά, να σου πω κι εγώ αυτό που διάβασα για την Πανσέληνο. Έχουμε τα ξημερώματα της Παρασκευής 28 Αυγούστου, ναι, μια εξαιρετικά βαθιά μερική έκλειψη της Σελήνης που θα είναι ορατή στην Ελλάδα, Σκάτς. Ετοιμαστείτε να δούμε έτσι ξανά το λεγόμενο ματωμένο φεγγάρι, αφού η σκιά της γης θα καλύψει μεγάλο μέρος της Σελήνης.
1: Να βάλουμε κάτι τρεις ξυπνητήρια, αν είναι.
0: Όχι τρεις, το καλό κομμάτι αρχίζει 5.30 την ώρα που ξυπνάμε σχεδόν εμείς, όπου η Σελήνη μπαίνει στην κύρια σκιά της γης και έτσι η δαγκωματιά γίνεται πλέον πεντακάθαρα ορατή. Η σκιά της γης είναι σαν να τρώει σιγά σιγά την Πανσέληνο. Το φαινόμενο που θα είναι ορατό με γυμνό μάτι από την Ελλάδα από τις 5:45, δηλαδή τα ξημερώματα της Παρασκευής, να ξέρετε, τώρα που θα ξημερώσει αύριο, έως στις 6:30 το πρωί. Μέσα σε αυτό το 45 λεπτό θα είναι η κάλυψη μέχρι το 75%.
1: Το έχουμε, θα το δούμε εμείς.
0: Το έχουμε άνετα, να ξυπνήσετε κι εσείς να το δείτε, γιατί πραγματικά θα είναι μαγικό.

0: Speakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: σου πω να είναι εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 με 7 το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
2: Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική special edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
3: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
6: Σχολείο!
5: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
6: Σχολείο! Μουστάκας!
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
7: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλακήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψήξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
8: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
9: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Αυτοί είμαστε, εδώ είμαστε, η Boss Crew και ο Bill Nackis, όχι ακόμα, τι έμεινε σήμερα και αύριο.
3: Έτσι, κάτσε. Τη Δευτέρα θα είναι εδώ παρέα.
2: Τη Δευτέρα θα είναι και πάλι εδώ, πίσω δυναμικά, το show έχει αλλάξει τα φώτα της καλέτας.
3: Έτσι, με καινούργια παιχνίδια και πολλά καινούργια ένθετα, θα τα έχουμε όλα από Δευτέρα.
2: Έγινε δουλίτσα χθες το βράδυ, δεν ανεβάζαμε μόνο story, κάναμε και δουλίτσα να ξέρετε. Είναι σήμερα 5η, 27 Αυγούστου, θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Ο Σκάτς όμως τώρα θέλω να βγει λίγο στους δρόμους της πόλης, να μου πεις αν έχει κίνηση.
3: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο περιφερειακό και στο ρεύμα το οποίο κατευθύνεται ανατολικά, κολλάει στο ύψος της Τριανδρίας, διότι σε εκείνο το σημείο θα ταλαιπωρηθείτε και από ένα ατύχημα, οπότε εκεί προσοχή. Το άλλο ρεύμα το οποίο κινείται δυτικά δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Καθαρές Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλής Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου, Τσιμισκή, Εγνατία, Μοναστηρίου. Όλα αυτά είναι τέλεια, ακόμη και η Λαγκαδά, και λίγο κίνηση έχουμε στην εσωτερική περιφερειακή στη διασταύρωση Ελευθέριο Κορδελιό.
2: Λοιπόν, περάσαμε στη δεύτερη ώρα, οπότε να σας πω ότι αυτή την ώρα έχουμε πολύ ωραία έρευνα για τις γυναίκες. Έχουμε παιχνίδι, θα παίξουμε σπιτόγα τους και σήμερα για να κερδίσετε ένα κόσμημα Λαβή από τα υπέροχα καταστήματα Λαβή. Έχουμε τα κουτσομπολιά του Σκατζόχυρου, έχουμε το ανέκδοτο του Σκατζόχυρου, έχουμε και μια καλή είδηση, έχουμε και πάρα πολλές επιτυχίες, γι' αυτό να μείνετε εδώ.

0: Μέχρι την τελευταία νότα αυτό το τραγούδι είναι φοβερό, είναι υπέροχο, είναι ξεσηκωτικό. Ray, where is my husband? Και τώρα σου έχω έτσι ένα μυστικό, μικρό μυστικό για τις γυναίκες. Οι έρευνες Κάτς έχουν δείξει ότι πολλές γυναίκες νιώθουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όταν φορούν κάτι που τις κάνει να αισθάνονται όμορφα, ακόμη και κανείς άλλος δεν το παρατηρεί.
1: Άντε, ποιο είναι αυτό?
0: Πουχού, ας
1: παράδειγμα,
0: πούμε, τα νύχια. Εμείς, ας πούμε, γυναίκες πάμε και κάνουμε τα νύχια μας κάθε τρεις
1: εβδομάδες.
0: Δηλαδή,
1: αν δεν το προσέξουμε εμείς και δεν πούμε τι ωραία τα νύχια σου.
0: Δεν μας νοιάζει.
1: Δεν
0: το κάνουμε μόνο και μόνο γιατί μας δίνει περισσότερη αυτοπεποίθηση το να έχουμε έτσι ένα ωραίο μανικιούρ. Και είναι κάτι πολύ μικρό που πραγματικά μας μπουστάρει. Επίσης, θα σου πω ότι το 49% των γυναικών που φορούν μακιγιάζ λένε ότι το κάνουν για να πάρουν boost αυτοπεποίθησης. Δηλαδή δεν το κάνουν για κάτι συγκεκριμένο για να δεις και να πεις τι μεγάλη.
1: Τι ωραία που είναι.
0: Τι ωραίο eye smoking έχει κάνει.
1: Πώς ένα
0: eye smoking.
1: Φοβερό το eye smoking σου.
0: Όχι, το κάνουμε για να μπουστάρουμε την αυτοπεποίθησή μας. Το 84% των γυναικών πιστεύουν ότι η ομορφιά μπορεί να είναι πηγή έτσι δύναμης και ενδυνάμωσης. Και τέλος, το 49% είναι αυτό που νιώθουν περισσότερη αυτοπεποίθηση όταν έχουν κάνει μανικιούρ.
1: Ναι, αλλά όμως αν δεν προσέξουμε και κάτι κάνετε εσείς οι γυναίκες, θα λες μετά, δεν πρόσεξες τα καινούργια μου νύχια, δεν πρόσεξες τα καινούργια μου μαλλιά, δεν με προσέχεις σαν γυναίκα.
0: Εντάξει,
1: τα λέτε αυτά μετά.
0: Να σου πω κάτι, άμα είμαι μελαχρινή και γίνω ξανθιά και δεν μου πεις τι ωραίο μαλλί, θα στεναχωρηθώ. Αν τώρα όπως
1: σήμερα. Αφού το κάνεις για σένα.
0: Ναι, αλλά είναι μεγάλη αλλαγή. Αν όπως σήμερα πάω και κάνω ρίζα και δεν το προσέξεις ή αύριο, δεν με νοιάζει.
1: Ρίζα πού να καταλάβουμε.
0: Αυτό ακριβώς. Οπότε είναι το πόσο μεγάλη είναι η
1: ρίζα
0: διαφορά.
1: Και ψαλίδα δεν καταλαβαίνουμε. Μεγάλες αλλαγές θέλουμε.
0: Μεγάλες αλλαγές. Από ξανθιά μελαχρινή και τούμπαλιν. Λοιπόν, είχαμε ένα τηλεφώνημα. Θέλεις να πεις κάτι?
1: Μια ιδιαίτερη καλημέρα θέλει, λέει, να στείλει ο Γιάννης, ο φίλος μας, ο οποίος ήταν χθες, λέει, στο Σινέα Απόλλων και παρακολουθούσε μια ταινία και αντάλλαξε έντονες ματιές με μια κοπέλα. Και ήθελε να στείλει την καλημέρα της αυτή την κοπέλα, την οποία δεν τη γνώρισε ποτέ.
0: Και αν αυτή η κοπέλα είσαι εσύ και μας ακούς, στείλε ένα μήνυμα στο Viber να σε φέρουμε σε επικοινωνία με τον Γιάννη. Ή αν δεν είσαι αυτή η κοπέλα, λέει, είσαι μια άλλη κοπέλα.
1: Ο Γιάννης έκανε ματιές.
0: Ο Γιάννης είναι εδώ, να ξέρετε, κορίτσια.

0: Ναι, και εδώ στον Ζου 90,8 μας αρέσει πάρα πολύ Playman και Νταμιάνο. Εδώ είμαστε τώρα όμως για να παίξουμε σπιτόγα τους. Θα σας βάλουμε ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση. Εσείς πρέπει να το αναγνωρίσετε, να τηλεφωνήσετε και να μας πείτε τη σωστή απάντηση για να κερδίσετε ένα υπέροχο κόσμημα από τα καταστήματα Λαβή που βρίσκονται παντού στην πόλη μας. Είναι 8 τα καταστήματα. Εμείς όμως στο κέντρο θα σας στείλουμε Παλαιών Πατρών Γερμανού 16. Ένα κόσμο Λαβή θα γίνει δικό σας, μάλλον μια δωρεοεπιταγή για τα κοσμήματα Λαβή θα γίνει δική σας. Αν τηλεφωνήσετε τώρα
1: 2310-232-908, ακούστε το απόσπασμα και τηλεφωνήστε.
0: Λοιπόν, είναι πολύ εύκολο, τώρα το βάζω, για άνοιξε τα αυτιά και την ένταση.
2: Πάμε να την υποδεχθούμε, μαζί μας σήμερα η κυρία Ελίνα Παπίλα. Έλα Ελίνα!
0: Εντάξει, τώρα κλέβεται εκκλησία, πραγματικά. Το βάζω άλλη μία, είναι ένας, είναι μοναδικός, κάνει χρόνια αυτή τη δουλειά.
2: Πάμε να την υποδεχθούμε, μαζί μας σήμερα η κυρία Ελίνα Παπίλα. Έλα Ελίνα!
0: Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
1: Πολύ εύκολο βάλαμε.
0: Πάρα πολύ εύκολο, πάλι φέτος την ίδια εκπομπή θα κάνεις, στο ίδιο κανάλι, την ίδια ώρα. Τίποτα κανείς. 23-10-232-908. Εντάξει, σκεφτείτε
1: να,
0: το.
1: Πάμε στη γραμμή.
0: Το σκεφτήκατε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Το όνομά σου?
3: Ιουλία.
0: Α, Ιουλία, τι ωραίο όνομα. Το βρήκες έτσι ή είναι εύκολο σήμερα?
3: Ναι, είναι απόσπασμα από την εκπομπή του Λιάγκα στο πρωινό.
0: Μπράβο, είναι το πρωινό Αντένα. Πολύ σωστή, ναι, σε βρίσκω. Πού πηγαίνεις, δουλειά, πηγαίνεις κάνα ταξιδάκι, κάνα τετραήμερο, πέμπτη είναι σήμερα. Αχ, δουλειά πηγαίνεις κι εσύ, αχ, δεν πειράζει, κουράγιο, και εμείς εδώ θα είμαστε. Έχω κομματάρα μετά από αυτό, οπότε μένεις εσύ εδώ να κρατήσουμε τα στοιχεία σου και θα γίνει δικό σου ένα υπέροχο κόσμημα.
3: Ευχαριστώ.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Twisted the

0: κομμάτια.
1: Τα οκτωμή, πόσο μου άρεσε αυτό και πόσο μου αρέσουν και τα κουτσομπολιά του Σκατζόχυρου. Γιατί ξέρετε, ο Σκατζ δεν λέει συγκεκριμένα έτσι, κουτσομπολιά τα βασικά, τα κλασικά, αυτά που περιμένει να ακούσει. Έχει τα δικά του.
2: Βρίσκω κάτι άλλο.
1: Πάμε
2: στην πανηγυρτζού, την κλέλια δρεολά του. Έχει τρελαθεί με τα πανηγύρια, τη αρέσουν πάρα πολύ. Οπότε βρέθηκε και αυτή σε ένα πανηγύρι.
1: Ναι.
2: Η ηθοποιό χόρεψε, τραγούδησε. Τρελάθηκε πάρα πολύ και μάλιστα
1: ξετρελάθηκε
2: και όταν έπαιξε το τραγούδι το Μαργούδι και ο Αλεξανδρής, τότε είναι που τα έδωσε όλα.
1: Πώς πάει αυτό το Μαργούδι και ο Αλεξανδρής?
2: Τώρα εδώ θα συγγελάσω, δεν το ξέρω. Σηκώθηκε και χόρεψε αμέσως και μπράβο της που διασκεδάζει. Πάμε τώρα Πάρις Χίλτον, η οποία ήταν διακοπές Αστυπάλαια και Σαντορίνη.
1: Αγαπώ Αστυπάλαια.
2: Έχεις πάει και στα δύο?
1: Έχω πάει και στα δύο.
2: Ανέβασε πάρα πολλές φωτογραφίες με την οικογένειά της και είπε ότι τα καλοκαίρια μας τα καλύτερα είναι στην Ελλάδα. Ήλιος, θάλασσα και όλοι οι αγαπημένοι άνθρωποι εδώ μαζί μου.
1: Τι διαφήμιση μας έχουν κάνει
2: φέτος. Μας έχουν κάνει φοβερή διαφήμιση πραγματικά.
1: Δηλαδή μιλάμε, ξεκίνησε από την Emily in Paris που ήρθε. Μετά τόσοι διάσημοι, τόσοι αστέρες, η Μαντόνα πήγε Καλαμπάκα, πήγε Πάτμο, πήγε Κέρκυρα. Έκανε, δεν ξέρω μα είδες, έκανε διαφήμιση η Μαντόνα και μια μπύρα.
2: Άντε!
1: Σε κάποια φάση σε ένα post κρατούσε μια μπύρα, τώρα δεν θα πω, ελληνική όμως. Και σκέψου τώρα αυτό παγκόσμιο.
2: Εντάξει, καλό είναι αυτό για τη χώρα μας. Είναι πολύ καλό και μπράβο τους.
1: Πάρα πολύ καλό.
2: Γιατί έρχονται και περνάνε και όμορφα, περνάνε και ωραία. Και τώρα πάμε στη Φέη Σκορδά, όπου ο Αντένα καλωσορίζει τη Φέη μετά από 4 χρόνια στην οικογένεια του Αντένα. Και έχουν στόχο να προσφέρουν στους τηλεθεατές ξεχωριστές τηλεοπτικές στιγμές. Θα δούμε τι ώρα θα αναλάβει.
1: Σαββατοκύριακο
2: θα πάει.
1: Ναι, πρωινό Σαββατοκύριακο θα είναι η Φέη, αφού τη πήρε τη θέση η Σύση Χριστίδου στο καθημερινό του Μέγκα και τη είχε πάρει και ο Ιάγκα στη θέση στο πρωινό.
2: Οπότε
1: του Αντένα.
2: Οπότε πήγε Σαββατοκύριακο.
1: Τι να κάνει και αυτή. Εντάξει, τρούπωσε όμως πάλι.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Τρούπωσε. Φεύγουμε για ένα σύντομο break. Εδώ θα είμαστε με Alex Warren και Ordinary αμέσως μετά.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
3: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
6: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
7: Hey, ChatGPT.
8: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
8: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
7: Γυαλιά ηλίου?
8: Το ίδιο.
7: Φακούς επαφής?
8: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
7: Τι είπες?
8: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
7: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
9: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
7: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
10: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ. Με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
11: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
12: Α, σε καλώ σου με τρόμαξες!
0: Στη σειρά σου, καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
12: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
13: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Κέντια και στο kentia.gr. Κέντια. Για πάντα.

0: Και τώρα έχω ένα θέμα για σένα, Σκατζόχυρε, που ξέρω ότι δεν σου αρέσει να είσαι ζευγαρωμένος.
1: Όχι, δεν μου αρέσει.
0: Που ξέρω ότι περνάς καλύτερα και μόνος σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Που θες να είσαι ελεύθερο πουλί.

0: Τρόπος επικοινωνίας κατά 29%, δηλαδή κάτι κολλάει στην επικοινωνία μας. Θέλω κάτι να σου πω, δεν το καταλαβαίνεις ή μου λες εσύ κάτι και κάτι κολλάει.
1: Και πάλι από εκεί αρπάζεται το ζευγάρι.
0: Έτσι, το 26% τσακώνονται για τα χρήματα, τύπου πόσα ξόδεψες,
1: που τα
0: έφαγες και τέτοια. Για τις συναισθηματικές ανάγκες που δεν καλύπτονται το 23%. Το καταλαβαίνεις αυτό. Μπορεί εγώ, ας πούμε, να θέλω μια αγκαλιά παραπάνω.
1: Να μην την παίρνεις.
0: Κάτι. Δουλειές του σπιτιού είναι το 21% που τσακώνονται.
1: Δεν κάνουν. Κάνουν όμως οι περισσότεροι.
0: Κάνουν οι περισσότεροι άντρες. Τώρα μπορεί να τσακώνονται γιατί δεν κατέβασα σκουπίδι, ναι, ας πούμε. Ή ότι σου είπα να ανοίξει το πλυντήριο, να απλώσεις, γιατί θα μου χλιάσουν τα ρούχα και δεν το έκανες.
1: Ο άντρας θέλει το χρόνο του.
0: Και
1: θα το κάνει, αλλά θέλει, ναι, θέλει το χρόνο του.
0: Πόσο ποιοτικό χρόνο περνούν μαζί το 21%. Τώρα από όλα αυτά, μόνο ο ποιοτικός χρόνος είναι ουσιαστικό. Όλα τα άλλα είναι χαζολόγια, ας πούμε. Έτσι, απλά να είχαμε να λέγαμε για να τσακωθούμε. Και θα ήθελα τώρα εδώ να μας στείλουν μηνύματα οι ακροατές. Ποιος είναι ο πιο χαζός λόγος για τον οποίο έχετε τσακωθεί με τον σύντροφό σας ή με τη σύντροφό σας.
1: Αρπάζεστε έτσι με το παραμικρό. 6931-908-908. Αριθμός Viber. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.
0: Πείτε μας λίγο έτσι χαζοκαυγαδάκια που είχατε όσο ακούτε Scorpions εδώ στη ροκ μπάντα τη σημερινή.
2: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.

0: Αχ, πολύ γελάω με τα μηνύματα που στέλνετε για τους λόγους τσακωμού με το τέρι σας. Πραγματικά περιμένουμε κι άλλα. Θα τα διαβάσουμε μετά τις διαφημίσεις όμως. 6931-908-908. Πείτε μας εσείς έτσι τους χαζούς λόγους που μπορεί να τσακωθείτε με το σύντροφό σας, τη σύντροφό σας. Και πάμε και στο ανέκδοτο της ημέρας.
1: Πώς λέγεται το αποσμητικό για κλέφτες?
0: Ξουτ. Όχι,
1: θα έχει φίρμα πάνω, να ξέρεις.
0: Α, έχει φίρμα.
1: Ναι.
0: Για κλέφτες. Δεν ξέρω.
1: Άρπαξ. Ξουτ.
0: Το ξουτ ήταν πιο ωραίο.
1: Πιο καλό αποσμητικό.
0: Παραδείξου το. Ξουτ. Λοιπόν, πολύ ωραίος είναι και ο Bad Bunny. Bad Bunny, πάμε τώρα να τον ακούσουμε δυνατά. Να χορέψουμε.

0: Figures. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
1: Προσδοκίες.
2: Πανολευτρία.
1: Φλουπ, φλουπ.
3: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, μου
4: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
3: Δεν ξέρω, σε σένα την αρένα γελάει το στόμα.
4: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
0: φορά. Είπε.
5: Τελικά ποιος ήταν.
1: Μάλλον ο θείος μου.
6: Troublemakers. Άλλες μπάλες. Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
7: Έμπνε μαλακιά.
6: Καθημερινά 4 με 7.
8: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.

Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Ανδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
7: Πού πας?
8: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
7: Πέτσα από 88.gr.
9: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
10: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
11: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
12: Η K-Pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-Pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγό χωρικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-Pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Katsai X Stray Kids και πολλών ακόμη. K-Pop Fever, η απόλυτη K-Pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
13: Με την υποστήριξη του Zoo.

0: ώρα είναι νέα ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Ναι ρε παιδί μου, πολύ τρέλα έχουμε και σήμερα που είναι 5η 27 Αυγούστου. Θοδωρής, κάτσε απέναντί μου.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα. Μέχρι και αύριο θα είμαστε τα δυο μας. Από Δευτέρα επιστρέφει και ο Πινάκης. Το πολυεργαλείο του Zoo Radio. Τα κάνει όλα και συμφέρει και τα κάνει και καλά, να τα πούμε και αυτά.
2: Βέβαια.
1: Βγήκαμε χθες, κάναμε και το meeting μας το ωραίο, το extra large ήταν σαν το show μας. Έχουμε πολλά ακόμα να σας πούμε. Έχω να διαβάσω μηνύματα για τους λόγους που τσακώνεστε με το τέρι σας, τους χαζούς λόγους όμως. Αλλά πρώτα θέλω να βγει ο Σκάτς έτσι μία βόλτα στους δρόμους της πόλης, να μας πει τι συμβαίνει εκεί έξω.
0: Κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Ο περιφερειακός έχει τα προβλήματά του. Για εσάς που κινείστε ανατολικά, ένα κομμάτι που κολλάει είναι Πολύχνη και ένα άλλο Τριάνδρια. Υπομονή, οι υπόλοιποι από δυτικά δεν αντιμετωπίζετε τίποτα. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει θεματάκια και στα δύο ρεύματα. Επίσης γεμάτη είναι η Γεωργίου Παπανδρέου από ό,τι βλέπω. Βασιλής Λόγας Βασιλέως Γεωργίου Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει κίνηση. Βασιλής Λόγας Βασιλέως Γεωργίου κινούνται ομαλά, όπως και η Μοναστηρίου και η Εγνατία. Η Τσιμισκή τώρα έχει τα προβλήματά της από Αριστοτέλους μέχρι Ίωνος Δραγούμη και γενικά τα στενάκια μέσα στο κέντρο, Ερμού και τα λοιπά έχουν λίγο κίνηση.
1: Εκεί προς Καλαμαριά, προς Μίκρα δεν έχει κίνηση που πάει ο Πρωθυπουργός, 9.30 ώρα είναι.
2: Ναι, είναι εκείνο το κόλλημα που βλέπω Γεωργίου Παπαδρέου, δεν ξέρω αν είναι εκείνο.
1: Α, λες να είναι προς τα εκεί. Ναι. Για τσέκαρε. Και εγώ να σας πω εντωμεταξύ ότι αυτή την ώρα θα έχουμε και το Ζορζ Μουνιέ στην παρέα μας. Φυσικά από το ατελείο του στη Λάρισα για να μας ενημερώσει για τα θέματα της μόδας. Έχω να σας πω την καλή είδηση της ημέρας. Και φυσικά έχουμε και το χρυσό κουκουνάρι. Πρώτα όμως απ' όλα έχουμε επιτυχίες, τις καλύτερες, τις πιο αγαπημένες. Και έρχεται ο Teddy Swiss με το Mr. Know It All.

0: Kate McRae και Sports Car εδώ στον Ζου 90,8 και για να πάμε στα οικογενειακά τα καυγαδάκια, τα αστεία.
1: Για να μάθουμε με εσάς τι γίνεται εκεί έξω.
0: Καλημέρα κουκλάκια, μας λέει η Φρόσο. Εμείς μαλώνουμε για την οδήγηση. Τα ξέρει όλα γιατί οδηγάει 40 χρόνια. Εντάξει, κλασικό αυτό. Ναι. Κλασικό. Όταν μπαίνει με έναν άντρα στο ίδιο αυτοκίνητο και είναι συνοδηγός, εννοείται ότι τα ξέρει όλα. Πάμε και στο στέκι των κυνηγών να πούμε μια καλημέρα. Μου πετάει, λέει, τις χάρτινες σακούλες.
1: Γιατί τον άνθρωπο τις πετάς?
0: Όχι, αυτός πετάει τις χάρτινες σακούλες, ενώ αυτή τις μαζεύει γιατί τις χρειάζεται και αυτός τις θεωρεί σκουπίδια. Καλημέρα.
1: Να τα πάει στην ανακύκλωση τουλάχιστον.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι, το ίδιο παθαίνω και εγώ με τις σακούλες. Μαζεύω σε ένα ντουλάπι μόνο σακούλες και μια μέρα που εκνευρίζεται τις πετάει όλες. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αυτό με τις σακούλες είναι ένας φαύλος κύκλος.
1: Γιατί τις μαζεύετε στα κόκκινα?
0: Πάντα τις μαζεύουμε και...
1: πάντα χρειάζεται μια σακούλα στο σπίτι.
0: Πραγματικά αυτό με τις σακούλες δεν ξέρω. Ο Ιορδάνης τσακώνεται για τη σάλτσα σκάτς όταν η καλή του μαγειρεύει τη γανιτά τώρα που είναι και εποχής.
1: Ναι.
0: Κολοκυθάκια, πιπεριές, μελιτζάνες,
1: όλα αυτά.
0: Πατάτες και δεν βάλει σάλτσα.
1: Το θέλει τουρλού δηλαδή ο Ιορδάνης.
0: Γίνεται καυγαδάκι. Χρειάζεται τη σάλτσα του το τηγανιτό, το κολοκυθάκι και η μελιτζάνα τώρα το καλοκαίρι. Ο Φώτης λέει, παιδιά ακούστε τώρα εγώ τι παθαίνω. Το πιο σύνηθες παράδειγμα είναι ότι όταν πάω να ξαπλώσω λίγο στον καναπέ, εκεί την ώρα που έχω σταματήσει όλες μου τις δουλειές, έρχεται η καλή μου με την ηλεκτρική σκούπα να σκουπίσει. Εκείνη την ώρα που πάω να ηρεμήσω.
1: Και πότε να την έβαλε?
0: Αυτό λέει.
1: Σαν πως καθόταν όλη την ώρα δουλειές έκανε.
0: Έτσι λέει. Καλά, τώρα βρήκες να το κάνεις, λέει. Μεταβρίζει η γυναίκα, λέει, πότε να το κάνω.
1: Γυναίκες δεν βλέπω να στέλνουν, περισσότερο άντρες στέλνουν προβληματάκια.
0: Η γυναίκα μας έστειλε η Φρόσο. Πώς και το στέικ των κυνηγών είναι γυναίκα. Και η Φρόσο μας είπε για τον άντρα της, τον που είναι συνοδηγός και γκρινιάζει.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ο Γιάννης λέει, καλημέρα στην παρέα. Εγώ με τη γυναίκα μου, την πρώην σύζυγό μου, μαλώναμε για άσχετα θέματα, όπως για τη δουλειά που είχα στη Θέρμη, γι' αυτό μαλώναμε. Εντάξει, μάλλον αυτό ήταν κάτι πιο βαθύ και δεν πήγε και πολύ καλά. Θέλουμε έτσι και άλλα αστεία σκηνικά με τα ζευγάρια που μαλώνεται για χάζους λόγους, όπως η σάλτσα στην πιπεριά, οι σακούλες, οι χάρτινες που μαζεύονται από τον έναν από τους δύο. Όσο θα ακούμε, Κίμο τώρα, υπέροχο Beautiful Life.

0: Beautiful Things εδώ στον Zoo 90,8 και ήρθε η ώρα να παίξουμε. Να παίξουμε για ένα γεύμα στα TGI Fridays, εκεί που πηγαίνουμε και απολαμβάνουμε τα κοκτέιλ μας, τις μαργαρίτες μας, τα γεύματά μας, τα υπέροχα που καθόμαστε με το παρεάκι μας σήμερα που είναι Πέμπτη και νιώθουμε σαν να είναι Παρασκευή. Ένα γεύμα θα γίνει δικό σας, μία δωρεοπιταγή για την ακρίβεια για ένα γεύμα στα TGI Fridays. Αν κάνετε μία ιστορία μέσα σε 20 δευτερόλεπτα, θέλουμε έτσι να βγάζει ένα κάποιο νόημα και να χρησιμοποιήσετε δύο ασύνδετες φαινομενικά λέξεις. Η πρώτη λέξη για σήμερα είναι, Σκάτς.
1: Το χαρτί.
0: Το χαρτί είναι για όλους εσάς το χαρτί. Τώρα εγώ θα βάλω μία άλλη λέξη για τον Σκατζόχυρο για να κάνει το παράδειγμα όσο εσείς θα τηλεφωνείτε στο 2310-232-908 για να παίξετε και εσείς για να διεκδικήσετε το γεύμα σας. Λοιπόν, Σκάτς, χαρτί και τριζόνια.
1: Τριζόνια. Το πρωί που ξύπνησα, άκουγα τριζόνια. Τι όμορφη μέρα, λέω. Πάω στο μπάνιο και δεν είχε χαρτί υγείας.
0: Έλα ρε Σκάτ, μπράβο. Μιλάμε από τις καλύτερες που έχεις πει ever όμως. Δηλαδή. Και δεν πήγες και να ψωνίσεις.
1: Έλατε.
0: Λοιπόν, για να δούμε ποιος είναι στη γραμμή, ποιος θα παίξει μαζί μας σήμερα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Το όνομά σου...
2: Θεονίκη.
0: Θεονίκη, τι ωραίο όνομα Θεονίκη. Από πού μας παίρνεις? Κλεονίκη.
2: Κλεονίκη.
0: Από πού τηλεφωνείς? Είσαι στο αυτοκίνητο, στη δουλειά?
2: Είμαι στο αυτοκίνητο και πηγαίνω στη δουλειά.
0: Είσαι στο αυτοκίνητο και πηγαίνεις στη δουλειά. Έχουμε πλάνα για το Σαββατοκύριακο? Ή τελειώσανε?
2: Και το Σάββατο
0: και την Κυριακή. Οπότε πρέπει να βάλεις τα δυνατά σου να κερδίσεις το γεύμα μας, να πας τουλάχιστον να φας, να πιεις, να ευχαριστηθείς την υγειά μας. Λοιπόν, η πρώτη λέξη για σένα και για σένα είναι το χαρτί. Και τη δεύτερη λέξη για να σε δυσκολέψει τώρα θα σε δώσει ο Σκατζόχυρος.
1: Αναπνευστήρας.
0: Για πάμε, 20 δευτερόλεπτα.
2: Όταν πήγα στην παραλία προχθές, μου ζήτησαν να συμπληρώσω ένα χαρτί το οποίο έλεγε ότι για να χρησιμοποιήσω ξαπλώστρα πρέπει να δώσω 20 ευρώ. Είπα εντάξει. Όμως λέει, με τα 20 ευρώ σου κάνουμε δώρο και τον αναψευστήρα και τα βατραχοπέδρια για τις βουτιές.
0: Καταπληκτική σου να και εσύ.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, δεν σε άκουσα και τις διακοπές. Θα μείνεις στη γραμμή να κρατήσουμε τα στοιχεία σου. Ένα γεύμα έχει γίνει δικό σου. Καλή σου μέρα και καλή συνέχεια.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Εδώ είναι και ο Weekend, εδώ όμως είναι και ο αγαπημένος μας, ο λατρεμένος μας, ο Ζορζ Μουνιέ. Καλημέρα, Ζορζ.
1: Καλημέρα, αγάπες μου, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Πέμπτη σήμερα, προ-Παρασκευούλα, ξέρεις.
1: Αχ, ωραίο.
0: Έχουμε λίγο κέφι παραπάνω, θα σου το πω και αυτό.
1: Και πόσο Νάνση και Σκάτ ζήλεψα εχθές που βγήκατε όλοι μαζί έξω.
0: Αχ, περάσαμε ωραία.
1: Περάσατε τόσο όμορφα, κάνετε μύτη και εμένα δεν με καλέσατε.
0: Κοίταξε, έχεις δίκιο, αλλά ξέρουμε ότι είσαι στη Λάρισα, οπότε άμα σε καλούσαμε μόνο για ένα δείπνο, θα μας έδινες άκυρο. Είπαμε να κάνουμε το meeting, θα σε ενημερώσουμε για τα πάντα, γιατί μιλήσαμε και για εσένα. Και όποτε έρθεις στη Θεσσαλονίκη, θα κάνουμε ένα γεύμα και οι τέσσερις.
1: Άντε να το δω, να βγούμε όλοι μαζί, θα χαρώ πάρα πολύ.
0: Περιμένουμε να μας πεις ημερομηνία και εμείς θα είμαστε εδώ για σένα.
1: Υπέροχα, πάμε τώρα κοριτσάρες να σας πω πραγματάκια, ναι, τα οποία από την καλοκαιρινή σου συλλογή θα πρέπει κάποια να τα αντικαταστήσεις και άλλα να τα κρατήσεις και να τα πετάξεις.
0: Α, ωραία, ωραία. Εντάξει, τι κρατάμε, τι πετάμε.
1: Άφησε τις φθαρμένες αγιονάρες σου, πέταξέ τες και κράτησε όμως τα καλά σου δερμάτινα σανταλάκια.
0: Έτσι, έτσι. Αυτό είναι σωστό που λες, γιατί οι αγιονάρες και από κάτω μετά γλιστράς.
1: Μπράβο,
0: τρώχονται.
1: Αντικατέστησε το παλιό σου το μαγιό. Φύλαξε όμως εκείνο που παραμένει σε μια καλή κατάσταση.
0: Ναι, θα γίνει ξεκαθάρισμα με τα μαγιό.
1: Μπράβο, γιατί του χρόνου θα θέλεις και καινούργια εσείς, καινούργια πράγματα θα έχουμε.
0: Έτσι.
1: Πέταξε το αντιλιακό που έχει λήξει. Μην το κρατήσεις για του χρόνου και ας έχει μέσα.
0: Ναι, έχεις πολύ δίκιο. Το συζητούσαμε πριν και με τα κορίτσια εδώ του ομίλου, ότι τα αντιλιακά μετά το τέλος του καλοκαιριού πρέπει να τα πετάμε.
1: Έτσι, ξέρω ότι κάποια είναι πολύ ακριβά, τα αγοράζετε πανάκριβα και λυπάστε να τα πετάξετε.
0: Αυτό συμβαίνει.
1: Αλλά έχει να κάνει με την προστασία της επιδερμίδας του χρόνου να πάει σε ένα καινούριο.
0: Έχεις δίκιο, Ζορζ, πόσο μας καταλαβαίνεις.
1: Βέβαια. Λοιπόν, μην κρατήσεις τα γυαλιά ηλίου τα οποία έχουν κατεστραμμένους φακούς. Επίσης, ή επισκεύασέ τα ή πέταξέ τα. Να βλέπω να πετάτε.
0: Έτσι, έτσι, ξεκαθάρισμα θα γίνει σήμερα.
1: Έτσι, και τέλος θέλω, κορίτσια, να κάνετε και μια εκαθάριση στις καλοκαιρινές σας τσάντες. Θα κρατήσετε μόνο τις αγαπημένες σας.
0: Εντάξει, Ζορ, θα κάνουμε κατά γράμμα ό,τι μας είπες, τις οδηγίες σου.
1: Και να δείτε πόσο όμορφα θα ελαφρυνθεί και η ντουλάπα σας.
0: Έγινε, έγινε, Ζορ, θα τα πούμε πάλι αύριο με πολλά δικά σου tips.
2: Μυρίζει λουκουδιά. Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
3: Πού πήγε πάλι?
2: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
2: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
4: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
5: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Vico. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός.
10: DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8. Κυριακή 30 Αυγούστου, το Sound of House επιστρέφει στο νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής με το Boat Project Volume 3. Ένα πάρτι με φόντο το μαγικό ηλιοβασίλεμα στη Σιθωνία μέσα στον Τωρονέο κόλπο. Στο line-up η Nelson X, Delta, Mudge. Αναχώρηση στις 6.30 το απόγευμα. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 6973-92-7012. Because music connects people. Με την υποστήριξη του Zoo 90.

0: Ζάναντο, και τώρα ήρθε η ώρα να διαβάσω κι άλλα από τα δικά σας μηνύματα, έτσι, για αυτά τα αστεία
1: καυγαδάκια.
0: Καυγαδάκια που κάνετε με το τέρι σας, με τον καλό σας, με την καλή σας. Εγώ με τη γυναίκα μου, λέει, μαλώναμε για τη δουλειά. Η Βασιλική λέει καλημέρα κουκλάκια. Λοιπόν, τη μέρα που, από τη μέρα που γεννήθηκε η κόρη μας, η ατάκα όταν κρατάει το παιδί είναι πάμε να δούμε τι κάνει η μαμά. Αυτό είναι κλασικό, ξέρεις. Λες, κράτα λίγο, κάτσε λίγο με το παιδί να πάω να κάνω κάτι. Πας να κάνεις μια δουλειά.
1: Για να δούμε
0: και
1: τι κάνει.
0: Και μετά από 30 δευτερόλεπτα, για να δούμε τι κάνει η μαμά. Απέκτησα, λέει, 2 ουρές η Βασιλική. Καλημέρα να πούμε και στη Μαρία Σοφία. Η Εύη λέει, εμείς μαλώνουμε για το πλυντήριο πιάτων, γιατί μπορεί να είναι πλυμμένα, εγώ να ανοίξω το πλυντήριο, να μην τα βγάλω και αυτός να βάλει άλλα βρώμικα από όρεση. Τι κάνετε εκεί στο σπίτι? Καλημέρα και στον Σαράντη. Δεν μας λέει κάτι. Όχι, το Βασίλη ψάχνει ο Σαράντης. Αρτίβρε τη Δευτέρα, δεν βλέπεις τα story μας? Δεν βλέπεις λίγο εκεί τα social του Zoo Radio να δεις τι γίνεται? Καλημέρα έχουμε και από τον Χρήστο. Ο Ζόρζ λέει, καταστρέφει οικογένειες πάλι με αυτά που λέει. Θα θέλουμε καινούργια πράγματα. Αυτός είναι ο Ζόρζ, παιδιά. Γι' αυτό τον αγαπάμε. Αγαπάμε όμως και τον Σκάτς πάρα πολύ και τις επιλογές του, τις μουσικές.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο παλιά στο παρελθόν. 2000.
0: Και παλιά και στο παρελθόν.
1: Βεβαίως. 2003 από την Μπερτίν Ζέτλιτς. A girl like you. Φοβερή κομματάρα.
0: A girl like you. Τι μας έκανες πάλι? Για ακούστε τι μας επέλεξε. Πολύ ωραίο.

0: Αυτός ήταν ο Νταμιάνο Ντέιβιντ και τώρα ήρθε η ώρα να πάμε μια βόλτα στους απογευματινούς, στο απογευματινό το σοου που κάνει το χαμό τους στους Troublemakers με το Βασίλη, το Μαργαρίτη και την Κατερίνα. Εκεί μας έχουν στείλει τα παιδιά κάτι από το TikTok που τους άρεσε, που τους έκανε να γελάσουν. Είναι ο Mega Vag και σήμερα.
1: Για γενικά, να τον ακούσουμε.
0: Του έχουν μια αγάπη αυτού του Mega Vag. Για να δούμε τι λέει.
2: Αυτό το καλοκαίρι δεν ήταν λίγο περίεργο? Εγώ δεν το κατάλαβα καθόλου. Τι προτείνω? Να το ξαναπάμε άλλη μία. Δηλαδή, αν προσποιηθούμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ότι είναι καλοκαίρι, τι είναι το πρόβλημα? Όλοι, ξενοδοχεία, τουρίστες, πόσες υπηρεσίες, πηγαίνει στην εφορία τέλη Σεπτέμβρη και να τους πεις γεια σας, ήθελα να διευθετήσω, να τους πεις τώρα, φίλε, το θυμήθηκες. Καλοκαιριάτικα, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού έχουν πει όλοι και άδεια. Τώρα άμα χαλάσει ο καιρός, ξέρω εγώ, φινοπορεύσει, πιάσουνε τα κρύα, αρχίζει και βρέχει και τέτοια, αλλά κοίτα ρε, κοίτα καιρό που μας κάνει ρε, καλοκαιριάτικα.
0: Να σου πω κάτι, μου άρεσε. Μου άρεσε το, αυτό το μήνυμα που περνάει. Να προσποιηθούμε ακόμα ένα καλοκαίρι. Ε, τι λες?
1: Κοίτα, εμένα μου άρεσε αυτό που είπες για τις δημόσιες υπηρεσίες. Που πας λες να κάνεις μια δουλειά και σου λέει τώρα ρε φίλε καλοκαιριάτικα, τι να την κάνεις.
0: Λοιπόν, πρώτη φορά στα χρονικά θα σημειωθεί 27 του Αυγούστου. Δίνω χρυσό κουκουνάρι στο Μέγκα.
1: Να το πάρει.
0: Να το πάρει, το αξίζει.

0: hours.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers, Ergon Agora Music Festival Goodbye Summer. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά μαζευόμαστε στον κήπο του Ergon Agora East για δύο μαγικές βραδιές με φόντο τη θάλασσα για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. 5η 3 Σεπτεμβρίου, ο Πάνος Βλάχος σε μια live εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και συναισθήματα. Εισιτήρια στη more.com και στα ταμεία Ergon Agora και Ergon Agora East. Μην το χάσετε.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
3: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
4: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
7: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk. Σκανδινή.

0: Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Ναι, ρε παιδί μου, Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης είναι αυτό. Είμαστε ο Θοδωρής Κάτς και η Νάνση Βλάχου για σήμερα και για αύριο και από Δευτέρα. Ολόκληρο το team πάλι ενώνεται. Θα έχουμε μεγάλη επανένωση
2: τη Δευτέρα. Βέβαια, θα γίνει χαμός.
1: 31 Αυγούστου, μη μας χάσετε. Χαμός θα γίνει πραγματικός. Σήμερα είναι 27 Αυγούστου και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε συναισθηματικοί και ευαίσθητοι και οι άνθρωποι σας αγαπούν γι' αυτό. Φτάνετε στην επιτυχία όταν εκφράζετε τη δημιουργικότητά σας στην εργασία. Καταλαβαίνετε αμέσως αυτό που αισθάνονται οι άλλοι. Είστε οραματιστές και προωθείτε τον έρωτα, την αρμονία και την ισότητα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Tom Ford, αυτός ο υπέροχος, ο τεράστιος σχεδιαστής μόδας. Σκάς να βγούμε και μια βόλτα στους δρόμους.
2: Λοιπόν,
0: στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Ο περιφερειακός έχει λίγο κολληματάκι για εσάς που κινείστε ανατολικά στο ύψος της Τριανδρίας. Κωνσταντίνου Καραμαλή, προβλήματα και στα δύο ρεύματα. Μιχαήλ Ψελού, προσοχή, έχουμε ατύχημα εκεί. Κωνσταντίνου Καραμαλή, είπαμε, έχει κινησούλα. Βασιλής Ζόγας, Βασιλέως Γεωργίου, κινούνται ομαλά χωρίς προβλήματα, όπως και η Μοναστηρίου Εγνατία και Αγίου Δημητρίου και η Τσιμισκή, τα θεματάκια της από Χάνθ θα πω μέχρι και Αριστοτέλους. Λίγο υπομονή, μετά ανοίγει.
1: Μέχρι τους 37 θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία και μέχρι τα 4 από φορ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Πάμε για Χιούγκελ και Moving to the Sun. Αυτή την ώρα σας έχουμε και επικαιρότητα και κουτσομπολιά και έρευνα.

0: Hearts of Desire εδώ στον Ζου 90,8 και να σας πω ότι σήμερα είναι του Αγίου Φανουρίου. Δεν ξέρω αν είδατε τα ανάλογα stories μας. Έχουμε εδώ δύο φανουρόπιτες, έχουν φέρει δύο διαφορετικές έτσι, φύλες.
1: Βεβαίως.
0: Και κάνουμε ένα crash test. Αλλά ξέρετε άραγε γιατί φτιάχνουμε φανουρόπιτα. Σύμφωνα με την παράδοση, η μητέρα του Αγίου Φανουρίου ήταν σκληρή, λέει, και απάνθρωπη με τους φτωχούς. Έτσι, ο Άγιος προσκάλεσε να μην φτιάχνουν τίποτα για τον ίδιο, αλλά για τη μνήμη της μητέρας τους. Η παράδοση θέλει 7 ή 9 υλικά που συμβολίζουν τα μυστήρια της Εκκλησίας, τις ημέρες της δημιουργίας και τα γράμματα των αγγέλων. Και επίσης η παράδοση λέει ότι ζητάμε από τον Άγιο να φανερώσει κάτι χαμένο ή τη λύση ενός προβλήματος. Όταν φτιάχνουμε έτσι για
1: τη
0: φανουρόπιτα, την πηγαίνουμε και στην Εκκλησία, την πηγαίνουν και τη διαβάζουν βέβαια και μπορούμε να την κάνουμε τη φανουρόπιτα για καλοτυχία ή ακόμα και για την έβρεση γαμπρού.
1: Αυτό λοιπόν, τα κορίτσια το βράδυ, τη διαβασμένη φανουρόπιτα στη μαξιλαροθήκη μέσα και θα σας φανερώσει ο Άγιος στον ύπνο σας τον άντρα που θα παντρευτείτε.
0: Και εγώ έρχομαι να ρωτήσω εσένα, το παπαδοπέδι αυτής εδώ της εκπομπής. Ναι. Αν την κάνεις εσύ τη φανουρόπιτα.
1: Εγώ να την κάνω ίδιος.
0: Ναι, θα μας παρουσιάσει την ύφη σου. Μπορείς να βρεις νύφη, δηλαδή μόνο γαμπρό.
1: Λένε για τα κορίτσια. Τώρα δεν ξέρω να πιάνει για τους άντρες. Άμα βάλω και εγώ φανουρόπιτα το βράδυ, άμα θα εμφανιστεί κάποιο.
0: Τώρα, αυτό είναι το ερώτημα.
1: Για τις γυναίκες είναι αυτό.
0: Ναι, εμείς έχουμε άντρα, Εργένη. Να μην βρούμε νύφη από
1: τη φανουρόπιτα. Να δοκιμάσουμε το βράδυ να πάρουμε ένα κομμάτι από εδώ απ' έξω.
0: Να σου πω κάτι. Για δοκιμάσέ το. Για δοκιμάσέ
1: το. Για να δούμε ποια θα εμφανιστεί.
0: Keeps on live για τη συνέχεια. Σακύρα που αγαπάμε και το κουνάμε. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Forever Young εδώ στον Zoo 90,8. Πάμε λίγο μια σύντομη ματιά στην επικαιρότητα. Έχει σε ένα μεγάλο site, έχει live την αναμετάδοση, είχε μάλλον την αναμετάδοση από τη Μίκρα, από την παράδοση του μετρό στην Καλαμαριά.
1: Άιντε, άιντε με το καλό, πάμε.
0: Αχ, θα πάμε βόλτες το απόγευμα. Στη σύλληψη τριών μελών εγκληματικής οργάνωσης και στην εξιχνίαση πλήθους περιπτώσεων κλοπών από καταστήματα οδηγήθηκε το τμήμα πρόληψης στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Πιάσανε τα τρία άτομα που είχαν ρημάξει 16 καταστήματα σε λιγότερο από ένα μήνα, Σκάτς. Έρχεται και rapid test για τον ιό του Δυτικού Νείλου, να σου πω. Αυτό με τα τεστ από τότε με το κορονοϊό.
1: Συνέχεια βγάζουν τώρα.
0: Βγάζουν συνέχεια τεστ. Εσύ τι μας έχεις τίποτα χαρούμενο.
1: Λοιπόν, για τον χαζομπαμπά Ανδρέα Γεωργίου, τον ηθοποιό, θα σου πω, όπου η κόρη του Μιράντα Βασιλική έκλεισε ενός έτους έγινε και σαν χαζομπαμπάς έκανε την πατούσα της τατουάζ.
0: Τι γλυκούτσικα που είναι αυτά τα πατουσάκια, πεθαίνω, μου αρέσουνε.
1: Την αποκαλεί πουρεκάκι. Το πουρεκάκι του ήταν αυτό.
0: Α, πουρεκάκι ή μπουρεκάκι.
1: Πού λέει.
0: Πουρεκάκι. Μήπως στην Κύπρο το λένε πουρεκάκι.
1: Μπορεί. Λοιπόν, πάμε και στην Άννα Μαρία Βέλη, όπου με τον σύντροφό της Άκη Σλοβάκη και με τον σύζυγό της ταξίδεψαν στη μακρινή Αλάσκα. Φοβερό μέρος, θέλω και εγώ κάποια στιγμή να πάω. Ανέβασε υπέροχες φωτογραφίες από παγετώνες, από χιόνια, από πάγους. Και περνάει καταπληκτικά με τον σύντροφό της και πάρα πολύ ωραία.
0: Ξέρω, σ' αρέσουν πάρα πολύ εσένα. Τρελαίνομαι
1: για τέτοια.
0: Μέρη,
1: ναι, κρύα μέρη θέλω εγώ.
0: Εγώ τρελαίνομαι για Ντάτι και Take Me There.

0: Κάτς, με ενημέρωσαν ότι ναι, ισχύει και για τους άντρες το έθιμο, οπότε και εσύ μπορείς.
1: Θα δω το βράδυ.
0: Μπορείς να πάρεις απ' έξω.
1: Άρε, άγιε, κάνα κορίτσα να εμφανιστείς.
0: Μετά μπορεί να αλλάξεις και γνώμη.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Ενώ είσαι αμετανόητος Εργένης, άμα δεις και ένα καλό κορίτσι.
1: Μπορεί
0: έτσι,
1: να αλλάξω.
0: Μπορεί να αλλάξει και γνώμη. Σε πάω τώρα και σε μια καλή είδηση.
1: Ναι.
0: Μια πολύ όμορφη κίνηση από έναν ιδιοκτήτη πιτσαρία στις ΗΠΑ, όταν του παρήγγειλαν 18 πίτσες που τελικά ήταν φάρσα. Κάποιος τις παρήγγειλε, θα περάσει να τις πάρει. Ήταν φάρσα και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, αντί να τις πετάξει, να τις φάνε εκεί πέρα, τις χάρισε σε νοσοκομείο και συγκεκριμένα στους εργαζόμενους των επιγόντων. Αμέσως τις έστειλε τις πίτσες και έβγαλαν και φωτογραφίες. Οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο.
1: Μπράβο
0: με τις πίτσες.
1: Του.
0: Πάρα πολύ ωραία κίνηση. Πολύ μας άρεσε. Γι' αυτό έτσι θέλαμε να τη μοιραστούμε με εσάς.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Vico. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
2: Α, σε καλό σου με τρόμαξες.
3: Στη σειρά σου καλέ.
2: Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
3: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
4: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
8: Good morning, everybody.
9: Good morning, everybody.
6: Γιατί το πάρτι.
9: Let's get started.

0: Ήρθε η ώρα και για τα ζώδια.
1: Φύγαμε κρυός, βρίσκεσαι σε μια ιδιαίτερα δυναμική περίοδο. Ταύρος, η μέρα σε καλεί να βρεις καλύτερη ισορροπία. Δίδυμος, απόφυγε να προσθέσεις κι άλλα στην καθημερινότητά σου. Καρκίνος, το μυαλό σου λειτουργεί με γρήγορους ρυθμούς. Λέων, υπάρχουν στιγμές που χρειάζεται να ακούσεις περισσότερο το συναίσθημά σου. Παρθένος, μην προσπαθείς να επιβάλλεις το δικό σου σχέδιο. Ζυγός, ένα θέμα από το παρελθόν μπορεί να επιστρέψει. Σκορπιός, χαμήλωσε λίγο την πίεση και απλοποίησε την καθημερινότητά σου. Τοξότης, νέες πληροφορίες για την καριέρα, τη ζωή σου μπορεί να σε βοηθήσουν. Εγώ καιρός, δεν αποκλείεται να κάνεις μια σημαντική ανακάλυψη. Υδροχόος, είναι μια καλή στιγμή για να ξεκαθαρίσεις καταστάσεις. Και τέλος ηχθείς, η μέρα μπορεί να είναι απαιτητική.
0: Μάλιστα, τελευταίες καλημέρες να στείλω στον Χρήστο, στον Στέλιο, στον Σάκη, στον άλλον τον Χρήστο και στην Σοφία. Και φύγαμε για μηχανή του χρόνου και άκου τώρα τι σου έχω. Last Summer, ναι, και Νίκος Γκάνος.
1: Ωραία κομμάτα, τα κλαμπάρουμε λίγο.
2: Μηχανή του χρόνου στον Zoo 90,8.

0: Πόσο το άκουσα αυτό το καλοκαίρι το Die Die. Πόσο το χόρεψε η κόρη μου που είναι το αγαπημένο της. Πήγαινε, έλα σε αυτοκίνητο. Die Die Die Die. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Μα θες να κουνηθείς, ρε παιδί μου.
0: Δεν θες να κουνηθείς. Τι σακυράρα είσαι εσύ, τι μας έκανες πάλι φέτος. Λοιπόν, αυτό ήταν και το σημερινό show έφτασε στο τέλος του μετά από 4 ολόκληρες ώρες. Σκάτσε όμως, τι είπαμε σήμερα, τι συνέβη.
1: Γιατροί και μπάρες Δημητριακών, γυναίκες και αυτοπεποίθηση, ζευγάρια και χαβαλέ, τσακωμή. Και τέλος, μην ξεχάσετε ξημερώματα να δείτε το ματωμένο φεγγάρι.
0: Έτσι, ξημερώματα.
1: Μαζί με αυτό.
0: Λοιπόν, φεύγουμε εμείς τώρα. Αμέσως μετά, ποιος έρχεται?
1: Έρχεται η Ειρήνη Κακούρη και το Coffee Time μέχρι τις 2 και ακολουθεί ο Χρήστος Τοκμακίδης.
0: Μετά το Χρήστο Τοκμακίδη, στις 4 ακριβώς έρχονται οι αγαπημένοι μας Troublemakers Βασίλης Βαρσάμης Μαργαρίτης και Χαγιάς και Κατερίνα Καρακιτσάκη να κάνουν τον απογευματινό το χαμό τους. Έχουμε σε 7 τον Πέτρο Σοφιανίδη με το Ζουφάν και αμέσως μετά το βράδυ κλείνει με Zoo Nights και την Έλενα Ρόκα 9 με 12. Εμείς πάλι αύριο θα είμαστε εδώ στις 7 ακριβώς μαζί με το Σκατζόχερο για την τελευταία εκπομπή που θα είμαστε τα δυο μας. Συλλεκτική, μη μας χάσετε γιατί είναι και Παρασκευή, θα έχουμε και διάθεση.
1: Να περάσουμε όμορφα.
0: Να περάσουμε καταπληκτικά. Να έχετε μια όμορφη Πέμπτη. Τα λέμε πάλι αύριο. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
4: Προσδοκίες.
5: Πανόλευτρία.
6: Πλοπ, πλοπ.
7: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
8: ξέρω. Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
7: Δεν ξέρω, σε εσύ την αρένα μιλάει το στόστο μου.
5: Αλήθεια.
4: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
3: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
4: Μάλλον ο θείος μου.
3: Κατουρίθηκα.
1: Troublemakers.
9: Άλλες μπάλες.
1: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
10: Έβδε μαλακ.
1: Καθημερινά 4 με 7.
11: It's amazing.
1: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Trouble.

0: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
4: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
5: Πού πας?
6: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
5: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
7: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
8: Όχι ακόμα, ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
9: Έλα επιτέλους.
10: Μας έσκασες.
8: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
11: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
12: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
11: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
13: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
14: Εδώ είμαι, φιλαράκια μου γλυκά. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Πέμπτη σήμερα, 27 Αυγούστου, μεγάλη μέρα του Αγίου Φανουρίου. Ορίστε, μας φανέρωσε και το μετρό Καλαμαριάς. Μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο του Ζου 90,8. Ειρήνη Κακούρη, ελάτε να κάνουμε τα σουσουδάκια μας στο Viber 6931-908-908. Θα σχολιάσουμε επικαιρότητα, θα ακούσουμε επιτυχίες και φυσικά θα περάσουμε πολύ, πολύ όμορφα και αυτό το πρωινό. Σε λίγο σου φέρνω Justin Bieber, Hugh Gale, Bad Bunny. Ξεκίνημα με την Jenny και το Tame Impala. Είναι το Dracula και παίζει στον Ζου.

0: discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

αγαπημένος μου Justin Bieber. Sorry, στον Ζου 90,8 στα 16 λεπτάκια μετά τις 11 είμαστε. Είναι το πρωινό της 5ης μας, 27 του Αυγούστου. Σήμερα που κάνει πρεμιέρα και το μετρό της Καλαμαριάς. Σήμερα που είναι του Αγίου Φανουρίου. Φανούριος Φανουρία, χρόνια σας πολλά. Λιβέριος Λιμπέρης γιορτάζουν επίσης σήμερα. Είναι Διεθνής ημέρα πυγμαχίας, Παγκόσμια ημέρα λιμνών. Και ακούστε λίγο τι άλλη μέρα είναι. Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί που πολύ αγαπάμε. Ακόμα και τώρα το παίζουμε. Σε άλλα νέα, θέλω να σας πω ότι τα κορίτσια εκεί έξω, οι συνάδελφοι, έχουν κάνει σήμερα κάτι φανουρόπιτες. Εγώ ανεπρόκοπη δεν έκανα. Αλλά πολύ ωραίες, άντε. Χάρι Στάιλς σε λίγο. David Keita, Billie Eilish, τώρα Notre και Talk to You. Παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

Harry Styles και Acid Wash. Και τι ωραία φωτογράφηση έκανες, ρε Χάρη μου, στο W Magazine. Έχουμε ανεβάσει στα social media του Zoo Radio αυτή τη στιγμή έτσι ένα καρουζελάκι με τη φωτογράφηση του Χάρη. Και σε άλλα νέα, θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή γίνεται ο αγιασμός και η παράδοση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά στο σταθμό Μίκρα. Εκείνο ο πρωθυπουργός μας, παιδιά, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η νέα επέκταση προσθέτει 5 σταθμούς και περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο δίκτυο, επιτρέποντας τη μετακίνηση από την Καλαμαριά στο κέντρο της πόλης σε λιγότερο από 20 λεπτάκια. Το επιβατικό κοινό θα έχει πρόσβαση για την πρώτη του βόλτα στις 3 το μεσημέρι, ενώ το μετρό θα λειτουργεί πλέον ως ενιαίο δίκτυο με δύο κλάδους. Η λειτουργία του μετρό επανέρχεται σε πλήρη ωράριο γενικά και από ό,τι βλέπω με ειδικές προβλέψεις για 24 ώρες εξυπηρέτηση κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ. Επίσης, ο Κυριάκος είπε ότι το είπαμε, λέει, και το κάναμε πράξη. Ξεκινάει η επέκταση στις βορειοδυτικές συνοικίες. Άντε να δούμε τώρα και για τον Εύωσμο.

0: εδώ είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει συντζήτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο πώς λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για να μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, βρωμερή σαρανταποδαρούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
3: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
5: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.

Αυτό είναι ο Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη, που από ό,τι βλέπω σήμερα τη ζεστούλα την έχει, παιδιά. Αλλά είχα προβλέψει ότι σήμερα θα είναι πιο ζεστή μέρα. Ενώ μας τα αλλάξανε λίγο, αύριο θα είναι πιο ζεστή μέρα Παρασκευή. Σήμερα 33 βαθμούς βλέπω, αύριο 36. Έλα, λίγη υπομονή ακόμη, θα έρθουν έτσι πιο δροσερές ημέρες, φαντάζομαι. Ήψλα ρόξε λίγο, Benson Boone, το Ray Dotsy, Anxiety στον Ζου.

0: Λόκο και Γκόρντο στον Ζου 90,8 στο πρωινό της 5ης 27 του Αυγούστου. Και αύριο που λέτε φιλεράκια μου γλυκά, Παρασκευή 28 Αυγούστου, θα έχουμε την Πανσέλινο του Αυγούστου. Θα συμπέσει, λέει, με μία μερική έκλειψη σελήνη στον νυχτερινό ουρανό. Κατά τη διάρκεια του φαινομένου, λέει, σχεδόν ολόκληρος ο σεληνιακός δίσκος θα περάσει μέσα από τη σκιά της γης. Η έκλειψη αναμένεται να ξεκινήσει στις 4:30 τα ξημερώματα και να ολοκληρωθεί στις 7:19 το πρωί της ίδιας ημέρας. Η Πανσέλινος ονομάζεται, λέει, φεγγάρι του οξύρονχου, που προστιμήν των ηθαγενών Αμερικανών που αλίευαν το συγκεκριμένο ψάρι στις μεγάλες λίμνες. Άκου τώρα τι μάθαμε και σήμερα. Φεύγω σε ένα break, έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο για τη δεύτερη μας ώρα, οπότε μείνε εδώ στον Ζου.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακή και χόρευα.
3: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers, Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική special edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
2: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
3: Έργων Αγορά. Music Festival Goodbye Summer. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά μαζευόμαστε στον κήπο του Έργων Αγορά East για δύο μαγικές βραδιές με φόντο τη θάλασσα για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. 5η 3 Σεπτεμβρίου. Ο Πάνος Βλάχος σε μια live εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και συναισθήματα. Εισιτήρια στη more.com και στα ταμεία Έργων Αγορά και Έργων Αγορά East. Μην το χάσετε.
4: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
5: Σε καλό σου με τρόμαξες.
6: Στη σειρά σου καλέ.
5: Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
6: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
7: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
9: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψήξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα μόνο στα Leroy Merlin.
10: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
12: Μυρίζει λουχουδιά.
13: Και άμμο.
14: Και ακούω παιχνίδια.
15: Και καινούριο λουρί.
16: Πού πήγε πάλι?
17: Όπου κι αν πήγε.
18: Pet Shop 88 θα ήταν.
19: Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23.
3: Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
1: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
8: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Έχουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
21: Ω
12: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
13: Έλα επιτέλους,
14: μας έσκασες.
12: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
15: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
16: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
15: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio. Zoo!
17: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3. Νούμερο 2. Νούμερο 1.
21: Zoo around the world.
22: Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
23: Έτσι, θέλουμε επιτυχίες και θέλουμε και λίγο καλοκαιράκι ακόμη. Ακριβώς 12 καραφτρολόγια απέναντί μου. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα. Coffee time και Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο του Ζου. Και σε πολύ πολύ λίγο θα σε κεράσω και μια διπλή πρόσκληση, ένα διπλό εισιτήριο για να πας θερινό σινεμαδάκι. Επιτυχίες, έχουμε σχόλια πολλά θα κάνουμε για την επικαιρότητα. Οπότε φύγαμε να ακούσουμε The Second Voice και 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή.

Μπορεί Πάπη, Τόπι και Πέγκιτζι στον αέρα του Ζου 90,8. Κυρίνη Κακούριο, Νέρ, μέχρι τις 2 είμαστε παρεούλα. Έφτασε η ώρα να σε κεράσω μια διπλή πρόσκληση για να πας θερινό σου νεμαδάκι τώρα που ο καιρός το σηκώνει κιόλας. 8 και 20 παιδιά, Minions και Τέρατα που σήμερα κάνει πρεμιέρα για τα παιδάκια σας, να πάτε να το απολαύσετε. Ενώ στις 10 και 10 έχει το για μια νύχτα μόνο, διαλέγεις και παίρνεις το υπέροχο σου είναι Πηλαία που έχει και ωραίο πάρκινγκ να βρεις εύκολα και να πας να απολαύσεις την ταινία σου. Μου στέλνεις τώρα ένα μήνυμα, μου γράφεις τη λέξη σινεμά, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6931 908 908.

Σανέλ. Αυτή είναι η Τάλια και το Σανέλ στον Ζου 90,8. Στέλνω πολλά φιλιά στο Viber. Έχω 2-3 περιπτώσεις εδώ. Την Άννα, την φίλη, την Μαρίνα και τον Γιάννη, οι οποίοι είναι στο γραφείο και είναι λέει κομμάτια. Γιατί χθες πήγανε στην συναυλία του Φέρι που έγινε χαμός. Χαμός από όλες τις απόψεις. Έχω ακούσει και παιδιά από τα διπλανά ραδιόφωνα που πήγανε και μου είπαν ότι ήταν φανταστικά. Είχε λέει πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολύ ζέστη όσοι βρεθήκατε εκεί πέρα. Η Βεντάλια λέει πήγε σύννεφο. Κατά τα άλλα, βλέπω ότι δεν έχετε ξυπνήσει πάρα πολύ καλά εσείς που πήγατε σήμερα στη συναυλία, γιατί κοιμηθήκατε λίγες ώρες. Να στείλω φιλάκια και στην Άννα που είναι στο δρόμο και μας ακούει. Δεν έχει κίνηση αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη και πάρα πολύ μ' αρέσει αυτό. Ριάννα φέρνω τώρα και Only Girl παίζει πολύ δυνατά εδώ.

0: είμαστε. Λοιπόν, Zoo Radio, αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Όπως λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, φρομερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Νάνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
4: Hey, ChatGPT,
5: πώς μπορώ να βοηθήσω?
4: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
5: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
4: Γυαλιά ηλίου?
5: Το ίδιο.
4: Φακούς επαφής?
5: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
4: Τι είπες?
5: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
4: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
6: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
4: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
7: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Ανδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο 50% φθηνότερα. Κρύο Τσάι Life 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
11: Όλες οι επιτυχίες παίζουν πολύ πολύ δυνατά εδώ στον Zoo 90,8. Είναι το πρωινό της 5ης 27 του Αυγούστου σήμερα και περιμένω να μου πεις τα πλάνα σου για σήμερα Πέμπτη. Τι θα κάνεις το βραδάκι? 6931908908. Ενώ εγώ σου φέρνω 5 επιτυχίες σε σειρά. Ariana Grande, φέρνω σε λίγο Daddy Yankee και Con Calma, Hugh Gale, Damiano David, τώρα Alex Warrior με το Fever Dream.

0: Η Ariana Grande και Hater, I made you love me στον Zoo 90,8. Ειρήνη Κακούρη, και πριν κλείσουμε τη δεύτερη μας ώρα, να σε πάω λίγο στην τηλεόραση που έχει ανακατευτεί καλά η τράπουλα στα πρωινά από ό,τι βλέπω. Βλέπω στο Star ότι θα έχουμε τη Ζήνα Κουτσελίνη με την ομάδα της. Πρώτος καφές με τη Ζήνα, θα λέγεται η εκπομπή της. Από την άλλη, σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη Σύση Χριστίδου που έρχεται στο καθημερινό πρωινό πρόγραμμα του Μέγκα. Χαμογέλα και πάλι, ενώ την απολαμβάναμε το Σαββατοκύριακο. Μετά, ανανεωμένο θα είναι και το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα, που θα έχει νέες προσθήκες. Μεταξύ θα είναι και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, από ό,τι διαβάζω. Και βλέπω ότι η Face Κορδά πήρε την, έτσι, την μετακόμιση της από σε ποιο κανάλι, στο Μέγκα ήταν η Face. Ήρθε στο Ναντένα, αλλά Σαββατοκύριακο. Έχει πάρα πολύ ψωμί, παιδιά. Ο Αλφα έτσι έχει κρατάει σταθερές την Σταματίνα Τσιμτσιλή με το Happy Day. Και νέα πρόσωπα έρχονται και στην ΕΡΤ, που θα βλέπουμε το Studio 4 με τον Φερεντίνο και την Καραβάτου. Αλλά το πρωινό που περιμένουμε εμείς τον Ζου, φυσικά είναι ο Bill Nikes and the Boss Crew, που από Δευτέρα 31 Αυγούστου θα είναι εδώ και θα κάνουν χαμό.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες, και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε, τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
2: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
5: ξέρω. Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω, σε εσύ την ωραία μιλάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ, παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
6: Τι είπε?
1: Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
7: Troublemakers. Άλλες μπάλες. Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
8: Everyday, μαλακ.
7: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε Magnifique.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
15: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα, ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου κι αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
16: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
17: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
18: Πού πας?
19: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
18: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
19: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
18: Δηλαδή, παντού.
19: Και online.
18: Πίτσα από 88.gr.
2: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
4: Η K-pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Katja, EX, Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever, η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
11: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
3: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
6: Έλα επιτέλους.
8: Μας έσκασες.
3: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
9: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
20: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
21: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο

0: Radio. 3, 2, 1. Top 5. Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Εδώ είμαι φυσικά για την τρίτη και τελευταία μας ώρα. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου 90,8. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλό μεσημέρι να έχουμε. Μεσημέρι Πέμπτη σήμερα, 27 Αυγούστου, έτσι με μια θερμοκρασία αρκετά ζεστά, μπορώ να πω, 33 βαθμούς Κελσίου. Έχω επιτυχίες, έχω σουσουδάκι, γι' αυτό μείνε μαζί μου. Σε λίγο σου φέρνω Pharrell Williams, σε λίγο DJ Goza, Lady Gaga και ξεκίνημα της τρίτης ώρας με David Guetta και Upside Down.

Τα πιο χαρούμενα τραγούδια σίγουρα είναι αυτό. Happy και Pharrell Williams στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Δεν ξέρω αν είστε οι τύποι που θέτετε στόχους έτσι για τη νέα σεζόν, δηλαδή από Σεπτέμβρη, ή από αυτούς που θέτετε στόχους Γενάρη. Εγώ είμαι από αυτούς που από τώρα, ρε παιδί μου, έχω βάλει κάποια πράγματα και κάποια goals που θέλω να καταφέρω μέσα στη σεζόν. Ένα από αυτά που λέτε είναι να περπατάω παραπάνω, γιατί γενικά δεν περπατάω ενώ πηγαίνω γυμναστήριο. Και λέω θα κάνω 10.000 βήματα, ρε παιδί μου, κάθε μέρα. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον. Μία νέα επιστημονική έρευνα όμως έρχεται να ανατρέψει όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για τους ημερήσιους στόχους μας. Το ερώτημα πόσα βήματα την ημέρα πρέπει να κάνουμε. Ενώ στην αρχή λέγανε 10.000 βήματα, που η αλήθεια είναι πολλά, έτσι, μη σου φαίνεται. Τώρα αυτή η έρευνα λέει ότι 4.000 βήματα την ημέρα μπορεί να είναι αρκετά για να παρατείνουν τη ζωή μας. Έλα, και είμαστε πάρα πολύ καλά με τα 4.000. Θα φτάνουμε. Teddy Swims τώρα και εμείς εννοείται όλοι.

Αυτό το τραγούδι είναι σαν χάδι στα αυτιά μας. The Weeknd και Daft Punk. Philip Cumming στον Zoo 90,8. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. 27 Αυγούστου σήμερα γράφει το ημερολογιό μας του Αγίου Φανουρίου. Και πίστεψε με, έχω φάει πάρα πολύ φανουρόπιτα σήμερα από τα κορίτσια που έχουν φτιάξει. Μου έχει μπει και μια ιδέα να φτιάξω κι εγώ. Δεν ξέρω αν έχω αργήσει ήδη για αυτό το θεματάκι. Από την άλλη, βλέπω ότι η κινησούλα έχουμε στον περιφερειακό. Όσο κινείστε αυτή τη στιγμή προς τα δυτικά στην κατεύθυνση, έχει κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Το κέντρο είναι καλύτερα, μπορώ να πω. Και φύγαμε για την επόμενη επιτυχία που έρχεται από την J-Lo. Save me tonight.

0: εδώ είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει συντζήτα.
1: Άσε Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο μπός λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, βρωμερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Σε καλό σου με τρόμαξες.
7: Στη σειρά σου καλέ.
6: Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
7: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
8: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
9: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
10: Μεσημεράκι Πέμπτη στον Ζου 90,8 και Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς εδώ στο κορίτσι μου, στην Ελιάνα που μου έστειλε μήνυμα στο Viber. Πρώτη μέρα στη δουλειά μετά από καλοκαιρινή άδεια. Έλα, σήμερα θα είναι η κρυάδα, άντε και αύριο. Από Δευτέρα νομίζω πια θα είσαι καλά. Έτσι, Ήραν και Μπιγιόν σε φέρνω σε λίγο. Τον Άρτζι, η Ραβινή Λεναέ, τώρα η Ray, Where's My Husband.

Discuss. Hasta la vista. Vale. Zoo. Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

ξεχάσει πόσο ονειρική είναι αυτή η συνεργασία του Ed Sheeran με την Beyoncé. Το perfect ήταν στον Zoo 90,8. Ειρήνη Κακούρη, μέχρι αυτό το λεπτό στο μικρόφωνο, πριν φύγω να στείλω και τα τελευταία μου χαιρετίσματα στη συνονόματη την Ειρήνη που ακούει Zoo. Πολλά πολλά φιλιά, κορίτσι μου γλυκό. Στα 50 λεπτά μετά τη μία είμαστε. Είναι το μεσημέρι τη Πέμπτη, οπότε όπως καταλαβαίνεις πρέπει να μαζέψω όλα μου τα πράγματα από το στούντιο για να το παραδώσω έτσι κανονικά στον φίλο τον Χρήστο τον Κομακίδη που έρχεται μέχρι τις 4, ενώ ακριβώς στις 4 μαντέψτε οι troublemakers μας θα είναι εδώ για να κάνουν το καθημερινό τους τον πανικό. Μαργαρίτης, ο Βασίλης και η Κατερίνα. Εμείς αύριο Παρασκευή δίνουμε ραντεβού ακριβώς στις 11 για να πιούμε καφεδάκι. Μην ξεχνιόμαστε. Πολλά, πολλά φιλιά σε όλους. Bye!

0: φίλε και φίλοι τη ΕΡΤ.
1: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
0: Καραμέλα, έβγαζα βρακή και χόρευα.
2: Χάλο αργόσχολο μα βρήκε.
3: Καλά, ξεκίνησε αυτό.
4: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
1: Καβιά.
4: Πολλέ φορέ. Πόσε είναι πολλέ φορέ.
1: Πάμε, οι χελώνε που κάνουν σεξ.
4: Σκέψου κανένα

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
3: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο!
2: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
3: Σχολείο Μουστάκας.
2: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
4: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κυριακή, 30 Αυγούστου, το Sound of House επιστρέφει στο νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής με το Boat Project Volume 3. Ένα πάρτι με φόντο το μαγικό ηλιοβασίλεμα στη Σιθωνία μέσα στον Τωρονέο κόλπο. Στο line-up η Nelson X, Delta, Mudge. Αναχώρηση στις 6.30 το απόγευμα. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 6973-92-7012. Because music connects people.
2: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
6: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
7: Έλα επιτέλους,
8: μας έσκασες.
6: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
2: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
9: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
10: Zoo!
11: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3. Νούμερο 2.
12: Person who did too. Just got my hair done. I make them brand new.
11: Numero 1.
13: I get the message. I learned my lesson.
10: Zoo around the world.
14: The sound of the summer. The sound of the summer.
10: Και τώρα στον Ζου 90,8 ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
15: Καλησπέρα λατρίες και καλώς ήρθατε σε άλλη μια Ζουμένια. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας από τώρα μέχρι και το ρολόι να δείξει 4 ακριβώς. Τα επόμενα 120 μας ανήκουν για να τα γεμίσουμε με ωραία νεάκια, σχολιασμό, παιχνίδι και φυσικά μουσικάρες. 10 στη σειρά αμέσως τώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και αμέσως τώρα πρώτο ο παπαγούτε Αφρο Soul στον Ζου.

Τέλος στη ζωή μου, ρε παιδί μου. Αντάλλα, I need nobody στον Zoo 90,8 και στην Ζουμενία. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Μεγάλη καλησπέρα, φιλαράκια μου. Μία λίγο μεγαλύτερη καλησπέρα, επιτρέψτε μου να πω στη Μανούλα, η οποία μου λέει ότι έχει κάτι στο ρεκτάκτο και με ακούει. Εμένα, άλλοι λένε δεν τους ακούει τη Μάνου. Σε μένα, μόνο η μαμά μου δεν με ακούει, αλλά τώρα της έτυχε έτσι ένα ωραίο και ακούει. Φιλάκια, μαμά. Εμείς θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 4. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 69-31-908-908. Αυτός είναι ο Alex Warren. Ordinary και εσείς βαράτε. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Μπάουζο και Magnetic στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Και η αλήθεια είναι, φέτος τα νησιά μας τερματίσανε το marketing κάνοντας λογοπαίγνια με τα ονόματά τους. Παρασύρωμαι, Τίνος είσαι εσύ, κατάλαβες. Και έχει ξεφύγει και το marketing των μαγαζιών, μάλιστα. Είδα βίντεο με μια κοπέλα που αναρωτιόταν τι γίνεται όταν πέφτει ο ήλιος στην Άξο και επόμενο πλάνο μέσα στο μαγαζί όλο γεμάτο άντρες. Η βραδιά του οπλίτη. Έπαιζε και Τζούλια Αλεξανδράτου το μαγαζί, κερδίζει πόντους από εκεί για μένα, αλλά anyway, γούστα είναι αυτά. Και τι γίνεται τελικά όταν πέφτει ο ήλιος στην Άξο, αγόρια μου, έρχεται άλλο ένα βράδυ που γυρνάς μόνος στο δωμάτιο. Sorry κιόλας. Daft Punk, Harrell Williams τώρα, get lucky.

0: ωραίο είμαστε. Λοιπόν, Zoo Radio, αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο Μπός λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για να μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, φρομερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
3: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
9: Ζούμε η Νέα και Χρήστος Τοκμαγίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4 στον Ζου 90,8. Πολλά φιλιά στα φιλαράκια που είστε στα Τιμόνια στους δρόμους. Αν είσαι στον περιφερειακό τώρα και πηγαίνεις προς τα δυτικά, τα νεύρα σου θα δοκιμαστούν από Κωνσταντινουπολίτικα μέχρι και Τριανδρία. Μην υποκύψεις το θυμό, μην υποκύψεις το θυμό. Και αν πηγαίνεις προς τα ανατολικά, κλασικά εκεί στην Ευκαρπία, στο ύψος του Παπαγεωργίου, θα έχεις λίγα θέματα, αλλά μετά καθαρίζεις.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Πόσο μου αρέσει Damon Thames, Rain Dance στον Zoo 90,8 και στην Zoo 9. Και σας έχω τώρα πολύ ωραίο διαγωνισμό και αυτό το μεσημέρι, διότι το καλοκαίρι κλείνει με τον πιο δυναμικό τρόπο στο Έργο Αγορά Music Festival Volume 6 Goodbye Summer 2 και 3 Σεπτεμβρίου. Ο κήπος του Έργο Αγορά East γεμίζει μουσική, ενέργεια και μοναδικές live εμπειρίες δίπλα στη θάλασσα. Την 5η μάλιστα, 3 Σεπτεμβρίου, ο Πάνος Βλάχος ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή του φεστιβάλ με ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα και χιούμορ. Μία διπλή πρόσκληση μέσα από αυτή την εκπομπή για τη συναυλία του Πάνου Βλάχου την 5η 3 Σεπτεμβρίου μπορεί να γίνει δικιά σας αυτή η ωραία πρόσκληση. Αρκεί να στείλετε γιούχου κενό και ονοματεπώνυμο στο Viber του Ζου 6931-908-908 καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής και μέχρι το τέλος θα προκύψει ένας νικητής ή νικήτρια. Καλή επιτυχία!
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
2: Πλοκ, πλοκ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω σε εσύ την ώρα να μιλάω το στόμα.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα.
6: Troublemakers. Βάλες, βάλε. Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
7: Everyday, μαλακά.
6: Καθημερινά 4 με 7.
8: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
9: Troublemakers.
10: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλακήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψήξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας, δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
11: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
12: Έργων Αγορά. Music Festival Goodbye Summer. Για 6η συνεχόμενη χρονιά μαζευόμαστε στον κήπο του Έργων Αγορά East για 2 μαγικές βραδιές με φόντο τη θάλασσα για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. 2 σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. 5η 3 Σεπτεμβρίου. Ο Πάνος Βλάχος σε μια live εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και συναισθήματα. Εισιτήρια στη more.com και στα ταμεία Έργων Αγορά και Έργων Αγορά East. Μην το χάσετε.
13: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
14: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκπτώσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
15: Μυρίζει λουχουδιά.
16: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
15: Πού πήγε πάλι?
16: Όπου και αν πήγε. Pets Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
15: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
16: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
14: Pets Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
17: Σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
18: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
19: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
20: Έλα επιτέλους.
21: Μας έσκασες.
19: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
22: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
23: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
22: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
23: Zoo Radio. Top 5. Νούμερο

0: Zoo Radio 3. Top 5. The sound of the summer. The sound of the summer. Και τώρα στον Zoo 90,8 ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2 ρε λατρίες, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη 60 λεπτό τη Zoomania. Χρήστος Τοκμακίδης πάντα εδώ μέχρι και τις 4. Μην πάτε πουθενά γιατί σε 5 τραγούδια από τώρα, λίγο πριν τις 3 και 20, παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

0: Τόσο ωραίο από το παρελθόν. Μοράντι και Χελίν στα φωνητικά. Save me στον Ζου 90,8 και στην Ζουμένια. Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Λίγο πριν τις 3:20 δείχνει το ρολόι μου και κάπου εδώ έχει φτάσει στιγμή να παίξουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι? Ρε ηλίθιε, αφού το παιδί είναι του Μάρκου, εσύ τι ανακατέβεσαι?
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζονται περαιτέρω εξηγήσεις. Ψάχνουμε το όνομα του χαρακτήρα. Όλοι ξέρουμε ποιος χαρακτήρας από ποια σειρά είναι. Το όνομα του χαρακτήρα ψάχνουμε. Δεν χρειάζομαι ούτε καν τη σειρά. Είμαι τόσο άρχοντα σήμερα. Για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers, 6931-908-908. Το Viber του Ζου. Εκεί στέλνετε τις απαντήσεις σας. Και αν υπάρχει ένα μπέργκερ που κάνει τον κόσμο να επιστρέφει ξανά και ξανά στα Pax, αυτό είναι το Pax Cheeseburger. Αυτό να τσιμπήσεις με τη δώρο επιταγή μόλις την κερδίσεις. Αν είσαι εσύ αυτός ή αυτή που θα την κερδίσει από εσάς που ακούτε εδώ. Ζουμερό μπιφτέκι, λιωμένο τσένταρο, ρίμανση σου λέει. Φρέσκια ντομάτα μέσα δροσερό. Iceberg και το signature tomato jam που δίνει εκείνη την έξτρα ένταση, ρε παιδί μου, σε κάθε μα κάθε μπουκιά. Μέχρι και 27 δέχομαι τις απαντήσεις σας. Στο Viber και 28 και 29 περίπου επανέρχομαι με σωστή απάντηση και όνομα τυχερού τυχερής. Καλή επιτυχία!

10 καλοκαίρια το έχουμε στη ζωή μας το συγκεκριμένο. Παθαίνω κακό που το σκέφτομαι. Πάθετε το μαζί μου να μην τα σκέφτομαι μόνος μου. Jennifer Lopez, Angel Mama στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Ναι, σωστότατα μου τα έχετε γράψει στο Viber. Ο Μάκης Κοτσάμπασης από το Ευτυχισμένη μαζί ήταν η σωστή απάντηση για το σημερινό. Ναι, ποιος είναι. Φίλε Τζίο, έχεις κερδίσει 1,20€ κατά Pax Burgers μέσα από τη σωστή σου απάντηση στο Viber. Φιλάκια πολλά στις οδηγάρες μου εκεί έξω. Στον περιφερειακό, να ξέρετε, αν πηγαίνετε προς δυτικά από 33 μέχρι και 40 εκκλησίες θα περάσετε δύσκολα, ίσως λίγο καλύτερα μετά. Κλασικά εκεί στο ύψος του Παπαγεωργίου στην Ευκαρπία υπάρχουν ζητήματα όσοι πηγαίνετε προς ανατολικά και στο κέντρο. Καλά κουράγια σε όσους είναι λεωφόρο Νίκης, Τσιμισκή και Εγνατία πηγαίνοντας προς τα δυτικά. Εκεί τα χρειαζόμαστε γενικά. Οπότε πάμε να ακούσουμε κάτι ευχάριστο να αλλάξει λίγο η φάση. Hugel David και τα French Montana. Shine.

0: εδώ είμαστε. Λοιπόν, Zoo Radio, αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο μπός λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, φρομερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
7: Σχολείο!
6: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
7: Σχολείο!
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.

Εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.

Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Ζου 90,8. Ζουμέινια και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Φέρνω 5 υπερτραγουδάρες για τη συνέχεια. Με πρώτο αυτό, Jonas Blue και Maliv, Edge of Desire.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με.

Γενικά τα vibes που έχει βγάλει αυτή η συνεργασία Swedish House Mafia και The Weeknd, ο ήχος αυτών των δύο στο Math to a Flame, είναι από άλλο πλανήτη. Πραγματικά από άλλο πλανήτη. Τα vibes και κάπως έτσι επέλεξα να κλείσουμε τη σημερινή Zoomania. Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Αμέσως μετά μην πάτε πουθενά, έρχονται ακριβώς στις 4 οι Troublemakers και εμείς φυσικά ανανεώνουμε και πάλι το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι, ακριβώς στις 2.

0: Σάμνα X Primer. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Σάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
2: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Ανδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
7: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
8: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
9: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
10: Πού πας?
11: Πέτσα από 88. Ξέρεις. Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88. Σταυρούπολη.
11: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
10: Δηλαδή παντού.
11: Και online.
10: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
12: Κυριακή 30 Αυγούστου. Το Sound of House επιστρέφει στο νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής με το Boat Project Volume 3. Ένα πάρτι με φόντο το μαγικό ηλιοβασίλεμα στη Σιθωνία μέσα στον Τωρονέο κόλπο. Στο line-up η Nelson X, Delta, Mudge. Αναχώρηση στις 6.30 το απόγευμα. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 6973-92-7012. Because music connects people.
1: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
13: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
14: Έλα επιτέλους.
15: Μας έσκασες.
13: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
16: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
17: Zoo!
18: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3. Νούμερο 2. Νούμερο 1.
19: Zoo around the world.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σόου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα ρε παιδιά, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. 5η 27 του Αυγούστου μέχρι 36 έδειξε το θερμόμετρο σήμερα. Κάουμε ζωντανή. Τα βάσταγε, περίμενε να γυρίσουμε για να τα κάνουμε.
2: Μπήκα μέσα στο αυτοκίνητο, παιδιά, και έκαιγαν τα καθίσματα. Πόπο, μιλάμε, τι δεν υποφέρετε.
1: Αν έχει κερκοντήσιον, είπε, τέλειο Αυγούστου, μπράβο.
3: Ναι. Φίλε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αν ξέρει κερκοντήσιον, 27 Αυγούστου.
2: Ναι. Να σα πω λίγο κάτι. Εμένα το σπίτι μου έχει πάρα πολύ δροσιά.
3: Βέβαια, μένει υπόγειο.
2: Στο μουντρούμι.
3: Σε κελάρι μένει. Δίπλα από τα κρασιά την έχουν βάλει την καημένη.
1: Ούτε παράθυρο ούτε τίποτα, γι' αυτό έχει δροσιά.
3: Τι έγινε, έχουμε μετρό.
1: Έχουμε μετρό σήμερα, καλαμαριά, ήρθε Μητσοτάκαρος.
3: Μπήκε κανείς μέσα από τις 3 και μετά, έλεγε θα ανοίξει.
1: 3 ώρα νομίζω, ναι, θα ανοίξει.
3: Θα μας πει κανείς, αν μπήκε μέσα, αν μυρίσει λίγο έτσι καινουργίλα.
1: Θα ανοίγει για τον κόσμο 3 ώρα ή για δημοσιογράφους.
3: Για τον κόσμο, για τον κόσμο. Δημοσιογράφοι ήταν χθες, ναι.
1: Θέλετε μόλις τελειώσουμε να πάμε μια βόλτα μέχρι το μετρό Καλαμαριά.
2: Θέλω, αλλά εσείς σιγά μην θέλετε.
1: Τα λέμε, το έχουμε πει, τα λέμε ψέματα αυτά. Δεν θα κάνουμε ποτέ τίποτα μαζί.
3: Εγώ βασικά δεν θα έρθω. Σήμερα μπορούμε να πάμε αύριο. Όχι, ούτε αύριο, από Δευτέρα.
1: Τι έχει σήμερα, κύριε.
3: Σήμερα παίζει ο ΠΑΟΚ, αύριο θα φύγω από Χαλκιδική.
1: Και εγώ θα φύγω αύριο.
2: Και εγώ θα φύγω.
1: Εσύ που θα πας.
2: Χαλκιδική.
1: Δεν είναι Χαλκιδική Ολυμπιάδα, το έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης και Κατερίνα Καρακιτσάκη. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι επιστρέψαμε μαζί με εσάς.
2: Και υποφέρω.
1: Και υποφέρουμε. Τι έκανε, τα σκάλιζε, τα ακουστικά σου τα πειράζει όλη μέρα, γι' αυτό χαλάνε.
3: Φίλε, το κολακουστικό έχει χαλάσει, εδώ δεν ακούω. Δικό μου,
1: κάτι πειράζει. Κάτι πειράζει. Αυτό φταίει, το ποδαρικό. Λοιπόν, τι να πω. Τι έχουμε σήμερα.
2: Σήμερα έχουμε τα νεύρα μας, γιατί με μπρίζω σε μία πριν που πήγα να πάρω καφέ. Δεν ξέρω, ρε παιδιά.
1: Αυτή δεν είναι που έλεγε χθες οι καλοί άνθρωποι με κανέναν δώρο.
2: Ναι, αλλά τελικά ξαναήρθε η παλιά. Επέστρεψε η παλιά και
1: ξυπνιόλα.
2: Παιδιά, και εγώ πάντα μπορεί να είμαι πάρα πολύ γλυκιά, αλλά όταν ο άλλος είναι τέρμα ξινός απέναντί μου, μπορεί να γίνω πάρα πολύ
1: γλυκιά. Τι γλυκιά, Μαρία, έχεις δει πως μπαίνεις μέσα στα μαγαζιά, τα έχεις δει τα μούτρα σου. Εγώ δεν σέβαζα καν μέσα.
2: Καλησπέρα, καλημέρα με το χαμόγελο. Τι κάνετε, πώς είστε? Τέλος πάντων, έχουμε διαγωνισμό στις 5.30. Θα του βάλουμε νεύτη για να κερδίσετε διπλό εισιτήριο για συνέπει Λέα.
3: Το πόσο γλυκιά είναι θα φανεί από τις κριτικές που θα μπούμε να διαβάσουμε για το μαγαζί.
2: Φαντάζεσαι.
1: Φαντάζεσαι, έχουν να πούν οι ξένοι. Λοιπόν, μέχρι και τις 7 παρέα πάμε να ξεκινήσουμε. Τι λέτε? Έλα λίγο. Γκον, γκον, γκον. David Guetta, Teddy Swims τώρα στο Zoo.

0: The Zoo 90,8 στα 10 λεπτά μετά τις 4, Κατερίνα.
1: Και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα είστε συναισθηματικοί και ευαίσθητοι και οι άνθρωποι σας αγαπούν γι' αυτό. Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, δηλαδή στον Φανούριο, στην Φανουρία, στον Αρκάδιο, στην Αρκαδία και στον Λιβέρι. Mm-hmm. Αυτή. Mm-hmm.
2: Φανούρι ξέρουμε. Ξέρουμε σίγουρα τις φανουρόπιτες.
0: Φανούρι όχι.
1: Μπα, ούτε εγώ ξέρω.
2: Zooradio.gr, έχουμε εφαρμογές, έχουμε το Spotify, Energy Dramas 88,9, στη Χαλκιδική 99,5, μην ξεχνάτε και την Αλεξανδρούπολη, Metro FM 97,8.
0: Λοιπόν, τώρα διαβάζω σήμερα ότι είναι Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Το έχουμε, να δούμε ποιος το πάρει, 1, 2, 3, πέτρα, ψαλίδι,
1: χαρτί. Περίμενε, πρώτα εσείς οι δύο όμως.
0: 1, 2, 3, πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Χαρτί. 1-0, κέρδισε ο Μαργαρίτης, τώρα με την Κατερίνα.
1: Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Έλα, κέρδισα!
0: Όποιο χάνει, κερδίζει, αγαπητοί. Λοιπόν.
2: 4 χρόνια.
0: Τώρα θέλω να σας πω ότι όπως όλοι γνωρίζουμε, σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, ήρθε φυσικά στη Θεσσαλονίκη για να εγκαινιάσει τη νέα γραμμή, έτσι, της Καλαμαριάς. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε την ομιλία του, είπε το εξής, ότι μόλις λέει πήγα, μια κυρία μου έδειξε το σπίτι της εκεί στη Μίκρα και λέει ήμουνιά και γέρασα. Αμέσως μετά λέει, είπε ο πρωθυπουργός της χώρας, σήμερα με το που ήρθα στη Θεσσαλονίκη, άκουσα έναν τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό και ένα νεαρό θυμωμένο να λέει ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω το Κωνσταντέλια.
1: Τι λες ρε.
2: Ποιον άκουγε.
0: Μετρόπολης. Και λέω τώρα ρε παιδί μου, αν ακούει, γιατί μάλλον ακούει ραδιοφωνικό της Θεσσαλονίκης, να τον πω και εγώ λίγο για τον περιφερειακό, τη ζορίζομαι και θέλω λίγο να πάει πιο γρήγορα. Αν ακούτε κύριε Κυριάκο Μητσοτάκη, σας παρακαλώ κάντε κάτι και για τον περιφερειακό.

0: Λοιπόν, τι γίνεται έξω, έχουμε κίνηση.
1: Έχουμε λίγο στα νοσοκομεία, στον περιφερειακό, που ξεκινά λίγο πίσω από τα Νταμάρια και στο Ακουμποδρόμι θα βρείτε καθυστερήσεις. Και στην άνοδο επίσης του Αγίου Παύλου πηγαίνοντας προς τα δυτικά. Κατά τα άλλα, είμαστε καλά.
0: Ωραία, ωραία είναι αυτά.
2: Παιδιά, σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 21 ζευγάρια, οι ερευνητές υπολόγισαν ότι ένα φιλί διαρκείας περίπου 10 δευτερολέπτων μπορεί να μεταφέρει κατά μέσο όρο 80 εκατομμύρια βακτήρια από το ένα άτομο στο άλλο. 80 ολόκληρα εκατομμύρια βακτήρια. Επίσης, λέει, τα ζευγάρια είχαν πιο όμοια στοματικά μικροβιώματα σε σχέση με ανθρώπους που δεν είχαν σχέση μεταξύ τους. Ειδικά στο σάλιο η ομοιότητα ήταν μεγαλύτερη όταν τα φιλιά ήταν συχνά και πρόσφατα.
0: Ναι, γιατί ανταλλάζουν τον σύλλο.
1: Ναι, όταν φασώνονται.
2: Γι' αυτό να προσέχετε με ποιους φιλιώσαστε.
0: Που βάζετε τη γλωσσάρα σας. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Έρχεται το Παπαούτε και παίζει και αυτό στο Zoo 90,8 σε αυτό το αγαπημένο Afro Soul Remix.

0: Λοιπόν, έχουμε πρόταση.
1: Θα πάμε στο σινεμά. Θα δούμε Minions και τέρατα σήμερα.
0: Παγώθηκες με τα Minions, έχεις φαγωθεί.
1: Είναι τα αγαπημένα μου.
0: Πήγες το είδες.
1: Όχι, είπα σήμερα.
0: Να πας, θα πας.
1: Βασικά όχι, θα πάω σήμερα. Αφού σου είπα, έχω δουλειά. Σήμερα παίζει ο ΠΑΟΚ. Αύριο πάμε Χαλκιδική από Δευτέρα τώρα. Με τον Γιωργάκη όταν επιστρέψει. Ξεκινάει τα σχολεία 1 Σεπτεμβρίου.
2: Να σου πω κάτι, από Δευτέρα είπες θα πάμε να δούμε το μετρό.
1: Είπα από Δευτέρα, όχι τη Δευτέρα. Α, από Δευτέρα.
2: Εντάξει, οκ, okay, τότε. Από Δευτέρα.
0: Μία ξεκινάτε.
1: Ναι. Είναι, πώς το λένε, όπως μου το είπε σήμερα η Πασχαλινά, μικρά προνήπια.
0: Αχου, μωρέ.
1: Ναι, γιατί μεγαλώνει έτσι.
0: Βάλτε την παπάρα στην πρόταση, πω εγώ, λοιπόν.
2: Α, καλή μου, απάντησε αυτή η φίλη. Λέει, θέλει να δει.
0: Δεν χρειάζεται να το πούμε στον αέρα αυτό τώρα, Κατερίνα. Αυτό δεν χρειάζεται.
2: Γιατί, σιγά.
0: Γιατί δεν θέλω να φύγει αλλού. Θέλω να μείνει εδώ κοντά, είπαμε. Λοιπόν, να σου πω λίγο, τι έχεις να πεις τίποτα τώρα.
2: Τίποτα δεν έχω, με έκοψες.
0: Σε έκοψα, λοιπόν, δόξα τω Θεώ. Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από μας, ρε σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
4: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Όπως λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
5: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
3: Όπα, ο Μπιλ.
4: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
5: Άσε τα γλυψίματα εσύ, βρωμερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
6: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
5: Συντονιστείτε!

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Vico. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο Vico.gr.
3: Ζου Radio Τέρμα.
4: Ζου 90,8.
5: Παίζουμε τις επιτυχίες και το καλοκαίρι.

0: Υπέροχο Undressed και Ζου 90,8. Λοιπόν, να διαβάσω λίγα μηνύματα.
1: Ναι.
0: Την καλησπέρα μας καταρχήν να στείλουμε στην Σοφία, η οποία λέει: καλησπέρα, παιδιά. Θέλουμε Ντάτι. Ευχαριστώ πολύ. Θα παίξουμε σε λίγο, γιατί όχι. Καλησπέρα και στον Άλεξ. Καλησπέρα στη Χριστιανά που λέει: καλησπέρα, παιδιά. Είστε καλύτερη μεσημεριανή παρέα. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Τζον Τσάν, ο οποίος λέει: καλησπέρα, παιδιά, και καλή εκπομπή. Χαιρετισμού στην Κατερίνα.
1: Χαιρετίσματα, Γιάννη.
0: Τελεία. Έχει πανηγύρι, παιδιά, στον Άγιο Φανούριο εδώ στην Τούμπα. Τι ώρα πες μας να έρθω να πάρω χαλβά θέλω.
2: Αυτή η εποχή είναι λίγο πανηγύρι friendly.
0: Παιδί μου, περιμένω την Παρασκευή να πάω Άγιο Μάμα.
2: Πώς
0: και πώς στον Άγιο Μάμα.
1: Κάτσε ρε, πότε είναι το πανηγύρι του Αγίου Μάμα? Α, ναι.
0: Έχει ξεκινήσει ανεπίσημα, ρε παιδί.
2: Νομίζω ναι, αυτοί ξεκινάνε και κάποια στιγμή πάει και κορυφό.
0: Από Πέμπτη, όχι, όχι, Πέμπτη ξεκινάει. Πάντα είναι παραμονή και πρώτη είναι του Αγίου. Ιδίων του Αγίου, κάπως έτσι.
1: Άρα μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Είναι το πικ, είναι το πικ το Σαββατοκύριακο.
1: Α, οκ, εντάξει, άρα δεν θα πάμε.
2: Πότε να πάμε που να μην έχει πολύ κόσμο?
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Κοίτα, εκτός αν πας πρωί, ρε παιδί μου. Αν πας
2: είναι και πρωί, δουλεύουν και πρωί.
0: Ναι, ανοιχτά είναι και τα βέρνες και τα περίπτερ. Oh. Πάνω, όλα.
2: Το πρωί δεν το θέλω. Θέλω απόγευμα.
0: Βασίλη, δεν θες κόσμο, δεν θες.
2: Θέλω να πάω να είμαι ήρεμα, αλλά δεν θέλω να είμαι και μόνος μου.
0: Απόγευμα έχει πάρα πολύ κόσμο. Αν θες έτσι λίγο πιο καλά, θα καταπάς λίγο πιο αργά.
2: Αργά, αργά.
0: Του τύπου 10.
2: 11. Α, δεν θα έχει κόσμο γενικά.
0: Ναι,
2: καλή ώρα είναι.
0: Θα είναι πιο καλά, ρε.
1: Άμα πάει σήμερα, είπαμε σήμερα ξεκινάει.
0: Παιδιά, εντάξει, δεν φυλάω τσίλιες, να ξέρω τώρα τι ώρα. Εγώ θα είμαι και τις μέρες εκεί. Αν θέλετε πάντως, μπορείτε να επικοινωνήσετε.

0: υπέροχη Λόλα Γιάνγκ. Κατ' ένα συγγνώμη κιόλας τώρα, δεν θέλω να σε... Να σε κουράζω.
1: Δεν πειράζει, παιδιά, δεν πειράζει. Τα έχει αυτό το επάγγελμα.
0: Λοιπόν, και κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη μας την ώρα.
2: Είναι ένα ψάρι με περικεφαλαία.
0: Ναι.
2: Σιδεροκέφαλος.
1: Αχ, μάλιστα.
0: Από το λαγοκέφαλο.
2: Ναι. Ο Λίγδας είδατε που έλεγε Rabbit Head.
1: Rabbit Head, όντως έχεις δίκιο. Κάπου το είδα.
2: Στο Λούμπεν, εμένα κάπου το εμφάνισα.
1: Στο Λούμπεν.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να στείλουμε την καλησπέρα μας και το φίλο μας το Σαράντι. Όπως επίσης και στην Μαρία. Πάμε σε ένα πολύ μικρό break τώρα, έτσι. Και γυρνάμε. Πρώτα όμως, Runway και Lady Gaga.

0: τελειώσεις το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
1: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
3: Σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
4: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
5: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
6: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
7: Μυρίζει λουχουδιά.
8: Και άμμο.
9: Και ακούω παιχνίδια.
10: Και καινούριο λουρί.
11: Πού πήγε πάλι?
12: Όπου κι αν πήγε.
13: Pet Shop 88 θα ήταν.
14: Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88.
15: Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23.
16: Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
17: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
18: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
19: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
20: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
21: Smart to School στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
22: Η K-Pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-Pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-Pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Katsai, X-Stray Kids και πολλών ακόμη. K-Pop Fever, η απόλυτη K-Pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
23: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
24: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
25: Έλα επιτέλους.
26: Μας έσκασες.
24: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
27: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
28: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
27: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
29: Zoo Radio.
30: 3, 2, 1.
29: Top 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεύτερη ώρα, εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε.
2: Τι έκαμε.
1: Θέλω να βάλουμε οπωσδήποτε από ροκζούκ το. Τα λεφτά αλλιώς. Δεν υπάρχει. Ο τύπος είναι ό,τι καλύτερο έχει περάσει από το ροκζούκ.
3: Αυτό το τι έκαμε στο έβαλες για αυτήν που έκλειψε το μουσακά.
1: Αυτό που έκλειψε το μουσακά και το, τον άλλον. Να πω, πάλι συγχύστηκα πάλι. Καλά είμαι να σας πω κάτι. Όταν βλέπετε ότι είμαι καλά και ήρεμος. Μην.
2: Να σε ρωτήσω, τι ώρα ήταν αυτό που, που μας είπες.
1: Μόλις τελειώσαμε.
2: Με 7 τελειώσα. Και.
1: Ναι, 7 και 10.
2: Εκείνος θα ήταν.
1: Λες.
3: Θα ζητούμε ένα τάπερ με μουσακά και ένα πιρουνάκι.
1: Το συγκεκριμένο τάπερ της Πινελόπης, γυάλινο, καλή εταιρεία και μέσα είχε ακόμα κάτι καλύτερο, μουσακά.
2: Ναι.
1: Αν το ξέρω, το κλέβα εγώ, δεν θα με κρατούσε κακή, αλλά ποιος το
3: έκανε. Μέσα στο ψυγείο έχει πράγματα ξεχασμένα που θα μπορούσε κάποιος να τα έχει πάρει, παιδί μου. Και έχω βρει πολύ καιρό και σοκολάτες κλειστές, δηλαδή μια, δεν ήταν τίποτα το πάνω.
1: Ρε και φρούτα αφήνουν και αναψυχτικά. Ναι. Τώρα αυτό.
3: Αλλά το τάπερ με τη μουσακά.
2: Του μύρισε.
1: Εκτός άμα ήταν τύπου καμιά σακούλα από γνωστό σούπερ μάρκετ που βάζουμε όλοι και να μπερδεύτηκε αυτό.
3: Μπορεί και αυτό, ναι.
1: Ας μην είμαστε αρνητικοί. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με The Second Voice. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα τη δεύτερη ώρα,
3: Έχουμε νέα ανέργων.
1: Τέλεια.
2: Και διαγωνισμό στις 5.30. Yeah.

0: Ένα τραγούδι που έπαιξε πάρα πολύ, το τραγούδι της Ιταλίας από την Eurovision. Τώρα, παιδιά, θέλω να σας πω ότι το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει. Έτσι, το βλέπουμε από τη ζέστη, το βλέπουμε και από τη διάθεση και το βλέπουμε διότι αυτό το Σάββατο μπορούμε να σας το αποδείξουμε ότι το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει, εφόσον το Acrotel Lily and Boutique Hotel σε περιμένει στο Barstro Bar στην παραλία Ελιά, στην Κίτη, για ένα ακόμη υπέροχο καλοκαιρινό απόγευμα δίπλα στην υπέροχη θάλασσα. Το Skinos Van έρχεται για ένα ξεχωριστό beach party σε συνεργασία με την Concept, DJ set, cocktail με Skinos και special cocktail menu με όλα τα cocktail μόλις 6 ευρώ. Σάββατο 29 Αυγούστου από τις 5.30 ευρώ το απόγευμα μέχρι και τις 9.30 το βράδυ θα είμαστε εκεί και θα σας περιμένουμε να κάνουμε βοτιές και να, πούμε, να πιούμε cocktail. Barstro Bar, Acrotel Lilian Boutique Hotel, θάλασσα, μουσική, cocktail και το καλοκαίρι, παιδιά, συνεχίζεται.
1: Έχουμε αυξημένη κίνηση στη Λεωφόρο Νίκης και στην Εγνατία, θα βρείτε έτσι αυξημένη κίνηση. Στον περιφερειακό πάνω στα νοσοκομεία προς τα ανατολικά, αυτά.
2: Το ξέρετε, παιδιά, ότι ο εφευρέτης του παγωτού μηχανής ήταν Έλληνας.
0: Αλήθεια.
2: Ναι. Λοιπόν, ήταν ο Τόμ Κάρβελ ή αλλιώς Αθανάσιος Καρβέλας, ένας Έλληνας μετανάστης στη ΣΥΠΑ, το οποίο το ανακάλυψε τυχαία το 1934, όταν έσκασε το λάστιχο, λέει, του φορτηγού του στη Νέα Υόρκη, άρχισε να πουλάει το παγωτό που έλειωνε στους περαστικούς. Οι πελάτες λάτρεψαν την κρεμόδη υφή του. Ο Κάρβελ, λέει, αγόρασε το σημείο, δημιούργησε μια μυστική φόρμουλα χαμηλής θερμοκρασίας και εφήβρε ειδικές μηχανές που πρόσθεταν αέρα στο μείγμα. Έτσι ίδρυσε, λέει, και τη διάσημη αλυσίδα Κάρβελ, αλλάζοντας για πάντα τη βιομηχανία των γλυκών.
0: Εχθές έβαγα παγωτό μηχανής, μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τρελαίνομαι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Γκρίτη έρχεται και παίζει τώρα και αυτό, φυσικά στο Zoo 90,8.

0: The Weeknd και In Your Eyes, 90,8. Έχουμε κουτσομπολάρες.
1: Βεβαίως, και τι κουτσομπολάρες, θα πάθετε σοκ.
0: Για ρίχτες.
1: Ο Χριστόφορος ο Παπακαλιάτης έκανε wakeboard.
2: Τι είναι αυτό?
1: Είναι που κρατάει σε μια βάρκα και σε πίσω και κάθεσαι. Τύπου snowboard, αλλά στο.
2: Ναι.
0: Στο όρθιο.
1: Στη θάλασσα.
2: Αυτό στο... το snowboard. Α, στη θάλασσα.
1: Ναι, μα τύπου λέω snowboard, αλλά στη θάλασσα.
2: Μα κατάλαβα.
1: Ακόμα καλοκαίρι. Ακόμα όρθιος. Όσο κρατήσει, έγραψε στο Instagram ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.
0: Μια χαρά, ζωάρα κάνει ο Χριστόφορος.
2: Να ρωτήσω κάτι. Το... Η σειρά πώς λεγότανε?
1: Μαέστρο.
2: Το Μαέστρο έχει τελειώσει?
1: Όχι.
2: Α, όχι. Εντάξει, οκ, αυτό ήθελα να μάθω.
1: Τίποτα, μια ανάσα να μου φύγει τον νεύρο. Ο Δημήτρης ο Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου είχαν μια έξοδο βραδινή. Και είναι λίγο έτσι σαλιαμπαλίστικη συμπεριφορά και λέει πόσο όμορφο είναι το ραντεβού μου. Κάνει η Ρία Ελληνίδου, έλα έλα μην τρέπεσαι, της λέει. Σήμερα είπαμε θα βγούμε οι δυο μας, αλλά φέραμε και αυτούς εδώ να μας προσέχουν. Λέει σε κούκλα, δυο φίλους έδειξε. Θα ματιάσεις, ξέρεις να ματιάζεις, ρώτησε η Ρία. Ξέρω, αλλά όχι με τον παραδοσιακό τρόπο, απάντησε ο Δημήτρης.
2: Γιατί να ανεβάζεις δημόσια τόσο προσωπικές στιγμές?
1: Δεν το λες και δημόσιο ρε φίλε. Σε ταβέρνα, ήταν και τρώγανε.
2: Σε ταβέρνα, αλλά μετά το ανέβασαν στο Instagram.
1: Ήδη έκανε κοπλιμέντα. Εσένα μας σου έκανε ένας άντρας κοπλιμέντα, δεν σας άρεσε?
2: Θα μ' άρεσε. Α, δεν ξέρει, αυτό δεν το ανέβασε στο Instagram.
1: Ναι.
2: Ναι, δεν θα το ανέβαζα.
1: Όχι η Ρία, ο Αλεξάνδρου το ανέβασε.
0: Κατερίνα, μας έκανε μια εσένα και θα δούμε αν τα ανεβάσει όχι μετά.
2: Δεν τα ανεβάζω, μου κάνω καθημερινά.
1: Πολύ επιλεκτική έχει γίνει και βλέπω εδώ να μας μένει. Η Αμαλία Κωστοπούλου, παιδιά, έκανε διακοπές στη Σαρδινία με γιότ. Πού θα έκανε, στο Διάπορο, στη Σαρδινία θα έκανε. Τέλος πάντων, με μπικίνι και τα εντυπωσιακά μέρη που επισκέφτηκε ανέβασε στο Instagram.
0: Τι ωραία, και Αμαλία Ζωάρα κάνει κι αυτή.
2: Πόπο, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο, παιδιά. Λοιπόν, όλοι κάνουν διακοπές από ό,τι καταλάβατε. Άλλες ταβέρνες, άλλες Σαρδινίες, άλλοι παπακαλιάτες στις θάλασσες. Εμείς.
2: Ξέρετε τι, πρέπει να ανεβάσουμε άρθρο.
1: Τι άρθρο?
2: Ο Μαργαρίτης και Χαγιά στη Μαγιόρκα. Με κόκκινη βερμούδα κάτω από το ηλιοβασίλειο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 30 λεπτάκια σχεδόν, μετά τις 5 και τι λέτε για παιχνιδάκι.
1: Φυσικά, του βάζουμε νεύτη, έχουμε πάρει ένα τραγούδι, το έχουμε περιποιηθεί, το έχουμε βάλει νεύτη και πάει πιο γρήγορα από το χέσιμο του Steve μετά το κλείσμα. Τόσο γρήγορα πάει. Εσείς πρέπει να το βρείτε, 2310-232-908 και πείτε μας σωστή απάντηση.
2: Για να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο να πάτε στο ιδανικότερο θερινό σινεμαδάκι στο Σινέ Πηλαία.
0: Ρωτάς?
2: Όχι, δεν ρωτάω.
0: Ωραία, για πάμε να ακούσουμε.

0: Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι και είναι από τα πολύ αγαπημένα μας. Οπότε καλείτε γρήγορα, παρακαλώ, στο 2310-232-908. 2310-232-908. Μας λέτε ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Και εμείς σας στέλνουμε σινεμαδάκι ωραιότατο θερινό εδώ στο Συνέπιλια να πάτε με την παρέα σας, με ακόμα ένα φίλο σας, μια φίλη σας, να αράξετε εκεί στις αναπαυτικές ωραίες αυτές τις καρέκλες, παιδιά. Με τη δροσούλα, γιατί έχει και δροσιό εκεί, να τα λέμε και αυτά.
1: Έτσι.
0: Να πάρεις κάτι ωραίο, ό,τι θες εσύ. Δεν θα σου πω δηλαδή τώρα ακόμα, θα πάρεις την άτσο popcorn. Και να δεις μια ταινία, όποια θες εσύ. Δεν θα σου πω εγώ, άμα θες τα Minion ή το τέτοιο. 2-3-10-2-32-9-08, το βάζω μια τελευταία. 2-3-10-2-32-9-08. Λοιπόν, αυτό είναι το κομμάτι που ψάχνουμε. Μέχρι να βρείτε τώρα ποιο είναι αυτό το τραγούδι, μου διάζει το χέρι μου, γι' αυτό το σηκώνω.
2: Θα παθαίνει τίποτα, να πάρουμε
0: 166. Ναι, τώρα είναι λίγο και η ηλικία, λίγο και τα νεύρα.
1: Oh, καλά πήγε αυτό. Μη σε τρέχουμε. Κανόνισε.
0: Μικρό break και επιστρέφουμε για παιχνίδι.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από μας, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
4: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Όπως λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
5: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
3: Όπα, ο Μπιλ.
4: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
5: Άσε τα γλυψίματα εσύ, φρομερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
6: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
5: Συντονιστείτε!

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Hey, ChatGPT,
2: πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι πες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Vico. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλα κήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.

0: Λοιπόν, Save Me Tonight, Jennifer Lopez, έχουμε γκρινιά.
1: Ναι.
0: Σήμερα θα γκρινιάξω λίγο για το AI και συγκεκριμένα για τις αφίσες που βλέπουμε συνεχώς σε Instagram, σε Facebook με AI, οι οποίες, παιδιά, καταρχήν είναι όλες το ίδιο.
1: Ναι, είναι όλες το ίδιο.
0: Είναι όλες το ίδιο. Αλλά το χειρότερο δεν είναι απλές αφίσες του τύπου το πανηγύρι του Αηλιά ή βραδιά λεμπέδικη. Είναι όταν βγάζουν πλέον και αφίσες με καλλιτέχνες.
1: Ναι.
0: Που βρίσκεις, ας πούμε, το Γιώργο τον Τζαλίκη και νομίζω ότι είναι ο Ρίκι Μάρτιν. Βλέπεις την Κατερίνα Τηλιόλιου και νομίζω ότι είναι Μαντόνα. Δεν καταλαβαίνεις. Πρέπει να γράψουν από κάτω, ας πούμε, Κατερίνα Λιόλιου. Στη Λάρισα για να καταλάβεις ότι είναι Κατερίνα Λιόλιου. Τι θα γίνει με αυτό το χάλι.
1: Άντε πες. Εγώ είχα δει έναν γνωστό μου που τώρα άνοιξε γραφείο δικηγορικό και είχε κάνει την αφίσα με AI. Και ήταν πάρα πολύ χάλια. Δεν φαινόταν καθόλου.
0: Είναι
1: έτσι.
0: Πολύ κακό. Και τα πάρτι που κάνουν τώρα σε beach bar και σε... όλα με AI.
2: Καχά είναι όλα ίδια. Δεν ξεχωρίζει να κάνει stand out. Να πεις, α, μια αφίσα.
0: Τι ωραία αφίσα. Ναι. Ναι.
2: Το στήσιμο είναι όλο ίδιο.
1: Αυτό το
0: πήγαινα
1: καφέ.
0: Εγώ παλιά. Στη Γουμένισσα και με είχαν βάλει περιστέρια, είχα τα χέρια ανοιχτά. Και από κάτω είχε περιστέρια. Ξέρεις τι ωραίες αφίσες.
2: Πολύ. Ή την άλλη φορά που με τον Πινάκη παίζαμε μουσική σε ένα μαγαζί Σταυρούπολη, έχει κλείσει και εμένα με γράψαν η Βασίλη στα μάτια. αντί για Βασίλη Βαρσά. Με το AI δεν γίνονται τα πράγματα.
0: Αυτά δεν γίνονται πια με το AI. Εντάξει, δεν λέω ξεφτύλα. Και επίσης βλέπουμε τώρα ότι και το AI πάει.
1: Τι?
0: Παίρνει ξεκάθαρα τη δουλειά. Τουλάχιστον από γραφίστες. Όσο να πεις, λίγο αυτές τις αφίσεις βγάζανε οι γραφίστες, τα τυπογραφία κάνανε, είχε δουλίτσα λίγο το θέμα.
2: Σίγουρα μερικοί, αλλά νομίζω ότι τώρα πολλοί κόσμος κάνει πράγματα που δεν θα τα έκανε. Mm-hmm. Δηλαδή, θα το έκανε
1: πιο
2: το,
1: απλό.
2: Πιο απλό, ναι. Ενώ τώρα θα το, το κάνω στο AI. Δεν θα πληρώνει ποτέ γραφίστε κάποιοι από αυτούς.
0: Έχει ξεσηκωθεί τώρα εδώ το Viper, διότι έξαλλος ο Χρήστος Τοκμακίδης λέει: στο μυαλό μου είσαι. Και από πάνω ακριβώς ο Πέτρος Οφιανίδης έλεος όλες χάλια και όλες ίδιες.
2: Ορίστε.
0: Είδατε, παιδιά, συμφωνεί. Τουλάχιστον το Zoo Radio τώρα για τους υπόλοιπους. Ριάννα έρχεται και Drake είναι το What's My Name και παίζει στο Zoo 90,8.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Λοιπόν, υπέροχο move από Adam Borja και Καμίλα Καμπέλιο εδώ στο Zoo 90,8 παιδιά. Και στα 52 λεπτά μετά τις 5 πάει και η δεύτερη μας ώρα.
1: Πω, πάρα πολύ γρήγορα πέρασε. Πάρα πολύ γρήγορα. Και ήρθε η ώρα για τα τρία πιο εκρηκτικά ζώδια. Είναι ο κριός, ανάβει πολύ γρήγορα. Παρορμητικός και ευθύς. Είναι ο Λέων, έντονος, περήφανος και μπορεί να εκραγεί όταν νιώσει προσβολή. Και είναι και ο Σκορπιός, ο οποίος κρατάει πολλά μέσα του. Αλλά όταν ξεσπάσει, μπορεί να είναι πάρα πολύ δυνατή η έκρηξη.
0: Εν τω μεταξύ, λέει, είναι και ο Λέων που άμα νιώσει προσβολή, μπορεί να εκραγεί και να τρομάξει. Και τη σκέφτομαι τώρα, αν την πει κάτι και μετά. Μαργαρίτα, αυτό επειδή με στεναχώρησε πολύ. Λοιπόν. Ντάρα και Μπαγκαράγκα, ερχόμαστε σε λίγο πάλι πίσω για το τελευταίο μας 60 λεπτό.

0: Ακρόπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
0: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Σε καλό σου με τρόμαξες.
5: Στη σειρά σου καλέ.
4: Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
5: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
6: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.

0: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή το yousk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
2: Έλα επιτέλους,
3: μας έσκασες.
1: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
4: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio. Zoo!
2: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3. Νούμερο 2.
6: First thing you see too. Just got my hair done. I make things brand new.
2: Numero 1.
7: I get the message. I learned my lesson.
8: Zoo around the world.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα λίγο.
2: Αχ,
1: λοιπόν, εδώ είμαστε τρίτη και τελευταία ώρα, παιδιά. Troublemakers, δεν μπορώ παρά να σε είπαμε να χορέψουμε ένα καριώτικο.
2: Ναι.
1: Και λέω, ρε φίλε, πώς παλιά χόρευα. Πήγα πολλά χρόνια παραδοσιακό χορό.
3: Ναι.
1: Πρώτος ήμουνα.
2: Ξεριστεί, απλά δεν το εξασκείς γι' αυτό. Άμα
1: όχι, κατά να έχουν πέρασει 25 χρόνια.
2: Άμα κάθε μέρα όμως κάνουμε.
1: Αχ, στη γειτονιά, καλημέρα σας, η καριώτικο.
2: Γιατί όχι.
1: Λοιπόν, τι έχουμε τρίτη ώρα.
3: Λοιπόν, θα κάνουμε μαθήματα χορογραφίας. Ετοιμαζόμαστε για τα πανηγύρια.
1: Τι ωραία.
2: Σας έχω φέρει και διάφορα θεματάκια. Μπορεί να τα βρείτε ενδιαφέροντα.
1: Μπορεί και όχι. Θα φανεί. Λοιπόν, πολύ ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα τώρα όμως. Μιτσίκο έρχεται στο Zoo 90,8 για την τρίτη και τελευταία μας ώρα.

Discuss. Hasta la vista. Vale. Zoo. Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Πού εκατάθεις?
1: Τελειώσα!
2: Να το βάλουμε αυτό σήμερα, κουκουνάρι. Αν και έχει πέρασει καιρός βέβαια.
1: Παιδιά, εγώ το έχω φάει κόλλημα αυτό, το όλη μέρα αυτό βλέπω.
2: Να το βάλουμε κουκουνάρι και μετά να το έχουμε, να το παίζουμε. Ε? Yeah. Όχι. Α, ωραία, εντάξει, επειδή δεν απαντάτε.
0: Πού εκατάθεις?
2: Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα είστε συναισθηματικοί και ευαίσθητοι και οι άνθρωποι σας αγαπούν γι' αυτό. Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, δηλαδή στο Φανούριο, στην Φανουρία, στον Λιβέρι και στον Αρκάδιο.
0: Βρείτε μας στα social, Zoo Radio, σε Facebook, Instagram και TikTok και φυσικά μπορείτε να μας ακούτε από παντού, από το zooradio.gr.
2: Λοιπόν, και πάμε στην άχρηστη πληροφορία που σας έχω βρει. Η μοναδική φάλαινα, παιδιά, που θα μπορούσε να καταπιεί άνθρωπο είναι ο φυσιτήρας. Και αυτό είναι υπερβολικά απίθανο, καθώς ζει σε μεγάλα βάθη. Τα υπόλοιπα είδη φαλαινών, παρά το μεγάλο τους στόμα, έχουν πολύ μικρό εσωφάγο.
1: Εγώ οπότε... έχω μια φίλη να έχει καταπιεί φάλαινα.
2: Την έχει καταπιεί φάλαινα.
1: Τα παιδάκια έτσι κάνουμε. Εγώ έχω μια φίλη να έχει καταπιεί φάλαινα.
2: Άρα αυτό που μου λες δεν ισχύουν, ναι.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε. Τζανάντο έρχεται τώρα και παίζει στο Zoo.

0: Λοιπόν, αν νομίζει ότι το καλοκαίρι τελείωσε, κάνεις τεράστιο λάθος. Και εσύ, Βασίλη, και εσύ, Κατερίνα, και εσύ, φίλοι ακροατοί που μας ακούς. Διότι το Σάββατο 29 Αυγούστου, το Ακροτέλ Ιλιάν Μπουτίκ Χοτέλ σε προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό και υπέροχο καλοκαιρινό απογευματινό πάρτι στο μπαρ στην παραλία Λιά στην Νικήτη, παιδιά, από τις πιο ωραίες παραλίες της Χαλκιδικής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Κοκτέιλ τζίπλα στη θάλασσα, μουσική και χαλαρή διάθεση. Με το σκήνο Σβάνα δίνει το δικό του ξεχωριστό Summer Touch σε συνεργασία με την Concept. Ειδικά κοκτέιλ μενού με όλα τα κοκτέιλ με σκήνο μόλις 6 ευρώ, αλλά και DJ set από τις 5.30 μέχρι και τις 9.30 το βράδυ. Καμία δικαιολογία δεν έχεις να μην έρθεις, Κατερίνα.
1: Έτσι, δεν έχω.
0: Τόσες ώρες. Σάββατο 29 Αυγούστου σε περιμένουμε λοιπόν στο Bar Store Bar, Ακροτέλ Ιλιάν Μπουτίκ Χοτέλ, εκεί που το καλοκαίρι συνεχίζεται.
1: Πάμε να δούμε τώρα πράγματα που ήταν φυσιολογικά τη δεκαετία του 2000, αλλά σήμερα θα μας φαίνονταν τρελά. Χανόταν το ίντερνετ όταν χτυπούσε το τηλέφωνο. Περιμέναμε για μέρες να δούμε τις φωτογραφίες μας, γιατί νομίζω ήταν σε φιλμ.
0: Παιδιά, ναι, και εγώ θυμάμαι πήγαινα και έκανα φασαρία.
1: Γιατί αργούσαμε.
0: Και έλεγανε πολύ σημαντικό. Και μετά τις βλέπαν και με έλεγαν καλά.
1: Εσύ πάνω στο μπαρ και να χορεύεις, μη γυμνός. Απομνημόνευαν τηλεφωνικούς αριθμούς. Οι άνθρωποι συνήθως ήξεραν απ' έξω, λέει, τα τηλέφωνα των φίλων και των μελών της οικογένειάς τους. Γράφαμε CD για φίλους. Το να μοιράζεσαι σε λίτη μουσική σημαίνει να αφιερώνεις χρόνο δημιουργώντας και γράφοντας ένα εξατομικευμένο CD.
2: Ήμουν ο τύπος που έγραφε τα πάντα, ρε φίλε. Είχα άτομα στην Ευκαρπία. Ένα γεια. Like, θα μου γράψει ένα CD, ρε.
0: Α, τα έγραφες εσύ όλα. Από τότε καλό καρδό ήταν.
1: Κουβαλούσες ξεχωριστά MP3 player που είχε μέσα μουσική, το θυμάστε αυτό?
0: Ναι, λίγο αυτό.
1: Λέει, είχε και φωτογραφίες αυτό. Γιατί λέει,
0: ναι, είχε και εικόνες.
2: Σαν στικάκι χρησιμοποιούμε από κάποια στιγμή και μετά.
1: Okay. Και χρησιμοποιούσαμε χάρτη για τη διαδρομή. Ανοίγαμε το χάρτη.
0: Παιδιά, αυτό νομίζω ότι άμα κάτσεις και σκεφτείς ότι πραγματικά. Το συζητούσαμε χθες αυτό, γιατί έπρεπε να πάει, λέει, να πάει να χτενίσει κάπου πολύ έτσι περίεργα μια γυναίκα, μια νύφη, και μου λέει, τι θα κάνω χωρίς το GPS. Έβγαινε έξω, τους περίμενες, έλεγες από το ξενοδοχείο το τάδε, θα στρίψει αριστερά, θα δεις ένα μάξι πράσινο.
2: Ρωτούσες πολύ.
1: Παιδιά, πολύ δύσκολο,
0: Πάρα πολύ.
2: Και αυτός ο χάρτης, φίλε, δεν έκλεινε με τίποτα σωστά μετά. Άμα έγινε μια φορά, δεν έκλεινε σωστά.
0: Ποτέ. Σκιζόταν από παντού και σκιζόταν στο σημείο που θέλεις να πας πάντα. Λοιπόν, τι έχουμε.
2: Έχουμε νέο τραγούδι από Temper City, είναι το Self Aware. Είναι πάρα πολύ ωραίο.

0: Και ζωή 90,8, 30 λεπτάκια παιδιά μετά τις 6. Λίγο πριν το τέλος, ε.
1: Έτσι. Και ήρθε η ώρα για το χρυσό μας κουκουνάρι που το δίνουμε στην κυρία Εκατερίνη.
2: Πες μου το ναι, πες μου το ναι αγάπη μου, και βγαίνω στη στεριά. Πες μου το ναι αγάπη μου, και αγκύρα θα ρίξω. Πες μου το ναι.
0: Να την έχεις γειτόνισσα.
1: Γράφει στο bio της στο TikTok. Η δύναμη που με κάνει να αντέχω όλα στη ζωή είναι το χαμόγελό μου. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Θεό μου που δεν με αφήνει ποτέ.
0: Μπράβο, γερή να είναι η γυναίκα, γερή και οι γείτονες. Πάμε σε ένα break, ερχόμαστε γρήγορα, μην φύγει κανείς.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από μας, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει συντζήτα.
4: Άσε Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο boss λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
5: Για να μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
3: Όπα, ο Μπιλ.
4: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
5: Άσε τα γλυψίματα εσύ, βρωμερή σαρανταποδαρούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
6: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Bill Nackis επιστρέφει μαζί με την Nancy και το Scats. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
5: Συντονιστείτε!

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Smart to School στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά. Έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα μου.
1: Ναι.
0: Θα σας βάλω να διαλέξετε. Θέλετε Δημήτρη Αλεξάνδρου ή Μαρία Αντωνά?
1: Αντωνά.
2: Ό,τι είναι. Ό,τι είναι.
0: Λοιπόν. Με μια ανάρτηση γεμάτη αγάπη και τρυφερότητα, η Μαρία Αντωνά σχολίασε: αν μπορούσα να ζητήσω μόνο μία χάρη και μία ευχή, θα ήταν να είσαι για πάντα δίπλα μου. Αυτό διότι γιόρτασε την Παγκόσμια Μέρα Σκύλ, αφιερώνοντας λίγα λόγια στην φούσκα της σκυλίτσας που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς της. Η φούσκα άλλωστε έχει γίνει μέλος της οικογένειας για τη Μαρία και τον Γιώργο, με τους γιο τους να μην κρύβουν την αδυναμία που την έχουν. Μέσα λοιπόν από αναρτήσεις στα social, κατά καιρούς μοιράζονται φωτογραφίες της φούσκας, αποκαλύπτοντας την ξεχωριστή σχέση που έχουν έτσι αναπτύξει, ρε παιδί μου. Σε ένα από τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε η Μαρία, η φούσκα βρίσκεται χαλαρή στην αγκαλιά της, με την ίδια να την κρατάει τρυφερά το πατουσάκι. Η ραδιοφωνική παραγωγός συνόδευσε το βίντεο με μια συγκινητική αφιέρωση στη μικρή φίλη, γράφει: χρόνια πολλά, κορίτσι μου. Αν μπορούσα να ζητήσω μόνο μια ευχή, θα ήταν να είσαι για πάντα δίπλα μου. Η οποία φούσκα, θέλω να σας πω,
1: ναι,
0: δεν καταλαβαίνετε πόσο νευρικό είναι. Είχαμε πάει μια φορά για φαΐ.
1: Να σου πω λίγο κάτι. Λένε ότι τα κατοικίδια μοιάζουν στους ιδιοκτήτες του. Είναι νευρική.
0: Όχι,
1: Μαρία,
0: αυτό είναι με το φαΐ. Με το φαΐ, άμα δει φαΐ, παθαίνει κακό.
1: Α, ναι.
0: Πώς εσύ παθαίνει κακό?
1: Τι, με τι?
0: Άμα σχολιάσουμε, ο καθένας σας κάνει ό,τι θέλει. Θα πάει να κάνει φούρνο στο πέρα.
1: Είπα εγώ κάτι.
0: Λοιπόν, η φούσκα είναι υπέροχη. Είναι από τα πιο όμορφα σκυλιά που έχω δει. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε.
1: Μα έχει πει τι σκυλή είναι, τι ράτσα.
0: Έλα, αυτό το σγουρομάλικο. Το
1: σγουρομάλικο.
0: Δεν ξέρω από ράτσα, συγγνώμη, καθόλου.
2: Πού είναι, Ζιμπάμπουε.
0: Θα σου το δείξω μετά φωτογραφία. Πάμε να συνεχίσουμε. Play με Νταμιάνο. Είναι το Naked. Trouble Naked.

0: The Door και Dead Swims. Και κάπως έτσι έχουμε φτάσει στο τέλος. Λίγα λεπτά πριν από τις 7. Αύριο Παρασκευή, παιδιά. Η πρώτη Παρασκευή για αυτήν τη σεζόν, ε.
1: Όπου απίστευτο, ε. Πέρασε αυτή η εβδομάδα.
0: Πέρασε αυτή η εβδομάδα. Έτσι θα περάσει, Κατερίνα, και αυτή η σεζόν και τα χρόνια. Και κάποια στιγμή θα είμαστε όλοι σε ένα κρεβάτι.
1: Πόνο. Πού χτύπα ξύλο, ρε.
2: Η σκόνη, αστρική, κάποιοι θέλουν να κάνουν, εντάξει. Mm. Οπότε, καλά θα πάει αυτό.
0: Καλά θα πάει σίγουρα αυτό. Πριν κλείσουμε λίγο.
3: Στο ATM της τράπεζας τι κάνεις?
4: Βγάζω λεφτά.
3: Πιο πολιτισμένα.
4: Μετρητά.
3: Πιο πολιτισμένα. Του βγάζω λεφτά, ε. Πώς είναι πιο πολιτισμένα?
4: Τι πιο πολιτισμένα βγάζω λεφτά?
3: Ο εκατάδης. Ο εκατάδης.
4: Εντάξει, κάτσε, το σκέφτομαι.
3: Ανάληψη. Έτσι.
0: Παιδιά, δεν υπάρχει ο τύπος είναι θεός από καρδίτσα.
2: Εν τω μεταξύ, όταν πήγαινα στο χωριό μου κάποτε πιο μικρός και έπαιζα με πολλά παιδιά εκεί, οι οποίοι είναι μένα στην Ελασσόνα. Μιλούσαν όχι τόσο έντονα, mm-hmm, αλλά κάπως έτσι. Mm-hmm. Και πάντα κολούσα αυτή την προφορά.
0: Κολούσα αλλιώ.
2: Αυτό το ειδικά στο τέλος.
0: Εγώ πήγαινα κάθε Σεπτέμβρη θέλω να σου πω στην Ελασσόνα, γιατί από εκεί είναι το σόι. Οπότε γυρνούσα μετά άλλο άνθρωπο. Λοιπόν, αυτά από εμά έρχεται ο Πέτρο Σοφιανίδη.
2: Ο εκατάδε! Ο εκατάδε!
0: Λεπτά αλλιώ. Το Πέτρο Σοφιανίδη τώρα. Το βράδυ κλείνει με την Έλληνα τη Ρόκα. Αύριο το πρωί δεν ξεχνάμε. Been like the boss crew in the morning με Νάνση Βλάχου και Σκάτζ για τελευταία ημέρα, ε.
2: Ναι, από Δευτέρα επιστρέφει.
0: Από Δευτέρα επιστρέφει. Το νου σα. Και φυσικά μετά έρχεται η Ειρήνη Κακούρη μα, το κορίτσι μα, κερνάει καφεδάκι και σουσουδάκι ωραιότατο μέχρι να έρθει ο Χρήστο ο Τοκουμακίδη.
1: Ξεχάσαμε το όνομά του.
0: Όχι, ρε, κόλλησα λίγο. Και μετά φυσικά εμεί.
1: 13 χρόνια εμπειρία.
2: Ακόμα 13 είναι.
1: 11 ήταν πρόπερση.
0: Λοιπόν, τα φιλιά μας, την αγάπη μας!

0: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
1: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
2: Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
3: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
4: Έργον Αγορά. Music Festival Goodbye Summer. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά μαζευόμαστε στον κήπο του Έργον Αγορά East για δύο μαγικές βραδιές με φόντο τη θάλασσα για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. 5η 3 Σεπτεμβρίου. Ο Πάνος Βλάχος σε μια live εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και συναισθήματα. Εισιτήρια στη more.com και στα ταμεία Έργον Αγορά και Έργον Αγορά East. Μην το χάσετε.
5: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
7: Α, σε καλό σου με τρόμαξες! Στη σειρά σου καλέ! Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
8: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
9: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
10: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
11: Έλα επιτέλους,
12: μας έσκασες.
10: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
13: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
14: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
13: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
15: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Φιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Μπορείτε να μου πείτε πότε κιόλας έφτασε η Πέμπτη? Καλησπέρα, everybody. Εδώ είμαστε και σήμερα στη συνήθεια μας την απογευματινή. Ζου 90,8 και ζου Χαλκιδικής 99,5. Ο ήχος του καλοκαιριού. Εγώ είμαι ο Πέτρος Φιανίδης και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9 με το Ζου Φαν. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Λοιπόν, σήμερα έχουμε να πούμε για την Katy Perry, για την Miley Cyrus. Στη δεύτερη ώρα έχουμε ακριβώς στις 8 την hit list και εννοείται έχουμε και το track of the day. Πάμε να ξεκινήσουμε πολύ δυνατά με 10 τραγούδια non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις και πρώτο και καλύτερο έρχεται Σόμπρου και 12 to 12. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!

0: καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με

Just the way you are από Milky σε remix του David Guetta εδώ στον Zoo 90,8 και στο Zoofan με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Και θέλω να μάθω πώς πάνε τα κέφια σήμερα Πέμπτη που άνοιξε και το μετρό προς την Καλαμαριά. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Zoo στο 6931-908-908 και φυσικά μας βρίσκεται στα social media. Ζέστα και σήμερα που λέμε στο χωριό μου στις Σέρες, 32 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη. Αλλά πού να δείτε τι έχει να γίνει και αύριο. Θα ψηθούμε. 36 με 37 θα φτάσει η ποσκιά η θερμοκρασία και προς το βράδυ θα εμφανιστούν και λίγα σύννεφα. Από Σάββατο βελτιώνεται η κατάσταση και θα δροσίσει λίγο. Πάμε στο 2015 τώρα, έρχονται Fifth Harmony και Kid Ink με το Worth It εδώ στον Zoo.

Το λατρεύω αυτό το τραγούδι. Talk to me από Νταμιάνο Ντάβι Τάιλα και Νάιλ Ρότζερς εδώ στον Ζου 90,8. Καλησπέρα στον Ιορδάνη, καλησπέρα στην Ελένη, καλησπέρα στη Σταυρούλα και στον Ηλία, ο οποίος μας ακούει από τη θάλασσα. 27 Αυγούστου σήμερα, βλέπω πως είναι η Διεθνής ημέρα πυγμαχίας, Παγκόσμια ημέρα λιμνών και Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Δεν ήξερα ότι υπάρχει Παγκόσμια ημέρα για αυτό το παιχνίδι. Να πούμε χρόνια πολλά στον Φανούριο, τη Φανουρία, τον Αρκάδιο, την Αρκαδία, τον Λιβέριο, τον Όσιο και την Οσία που γιορτάζουν. Και αν ψάχνετε κάτι, φτιάξτε και μια φανουρόπιτα. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι κυκλοφόρησε 6 Απριλίου του 2018. Είναι το One Kiss, μια υπέροχη συνεργασία από Calvin Harris και Dua Lipa και παίζει εδώ στον Zoo.

0: εδώ είμαστε. Λοιπόν, Zoo Radio, αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Όπως λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, φρομερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Νάνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μύθος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Α, σε καλό σου με τρόμαξες! Στη σειρά σου, καλέ! Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
7: Mm. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
8: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

λεπτά, 38 λεπτά μετά τις 7. Είμαστε εδώ, Ζου 90,8 και Πέτρος Σοφιανίδης στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το Ζουφάν. Καλησπέρα και στο Βασίλη που έστειλε το μήνυμά του στο Viber. Σε καλό μου τη δρόμη της πόλης, έχουμε μικρές καθυστερήσεις στην εσωτερική περιφερειακή και στον Εύωσμο, Λαμπράκι Διαγόρα, Εθνικής Αντιστάσεως στο Φίνικα και Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. The Second Voice και Let Me Be παίζει τώρα εδώ, στον Ζου.

κομματάρα θυμηθήκαμε. Ζάους και Won't Forget You εδώ στον Ζου 90,8. Και για πείτε μου λίγο, ξέρετε τι έκανε η Κέιτι Πέρι στο Μεξικό? Θράψη. Η pop star είχε μία από τις μεγαλύτερες βραδιές της καριέρας της, εμφανιζόμενη μπροστά σε περίπου 310.000 θεατές στο Σαν Λουίς Ποτοσί του Μεξικού. Στις 25 Αυγούστου και για σχεδόν 2 ώρες παρουσίασε τραγούδια από ολόκληρη τη δισκογραφική πορεία της και φυσικά συνδύασε τη μουσική με εντυπωσιακά και απρόσμενα σκηνικά στοιχεία. Ωστόσο, η πιο συγκινητική στιγμή της συναυλίας ήρθε όταν μίλησε στο κοινό για τη μεγάλη επιρροή που είχε η θρυλική Ντόλι Πάρτον στη ζωή της και ανέφερε συγκινημένη πως σήμερα χάσαμε μία από τις σπουδαιότερες τραγουδοποιούς που έζησαν ποτέ. Και για την Ντόλι Πάρτον επίσης θρυνεί και η βαφτισιμιά της Μάιλι Σάιρους, η οποία σε δημοσίευσή της στο Instagram ανέφερε πως πλέον έχει έναν άγγελο δίπλα της και πως η Ντόλι θα ήθελε να γράψει κάποια στιγμή ένα τραγούδι για όλο αυτό και μετά να συνεχίσει δυναμικά τη ζωή της. Πάμε να ακούσουμε Κατσάι και Animal και επιστρέφω σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Ζουφάν, φυσικά εδώ, στον Ζου.

0: ChatGPT.
1: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
0: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
1: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
0: Γυαλιά ηλίου?
1: Το ίδιο.
0: Φακούς απαφής?
1: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
0: Τι είπες?
1: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
0: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
2: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
0: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
7: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Η K-pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Katsai X Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever, η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο More.
11: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
12: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
13: Έλα επιτέλους.
14: Μας έσκασες.
12: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
15: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
16: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
15: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
17: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Οφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
18: That's right, ελπίζω να είστε έτοιμοι για τη συνέχεια. Πέτρος Οφιανίδης εδώ για δεύτερη ώρα με το Zoo Fan φυσικά στον Zoo 90,8 και Zoo Καλκιδικής 99,5, ο ήχος του καλοκαιριού. Λοιπόν, σε λίγο θα σας πω πώς θα μετατραπεί η Θεσσαλονίκη σε μια πόλη εργοτέχνης. Έχουμε φυσικά το track of the day πριν το κλείσιμο, αλλά τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί το hit list. Έρχονται λοιπόν οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση και στο νούμερο 5 θα ακούσουμε Hugel και Ultra Natei, υπέροχο Moving to the Sun.
19: Zoo Radio. The Hit List.

ανεβαστικό Talk to You στο νούμερο 2 του Hit List, πάντα εδώ στον Ζου 90,8. Στο νούμερο 5 ακούσαμε το Moving to the Sun. Στο νούμερο 4 το Gone Gone Gone. Και στο νούμερο 3 το Μελωδία. Λοιπόν, στο νούμερο 1 θα ακούσουμε το Μιτσίκο, το οποίο φέρνει κοντά τρεις διαφορετικούς μουσικούς κόσμους, συνδυάζοντας την Afro House αισθητική με Latin επιρροές και τη δυναμική της σύγχρονης pop. Ο Ρουμάνος παραγωγός DJ Godza συνεργάζεται με το διεθνή hitmaker Jason Derulo και τη Βραζιλιάνα pop καλλιτέχνηδα Melody, δημιουργώντας ένα κομμάτι σχεδιασμένο για το παγκόσμιο dance κοινό. Η συνεργασία των τριών καλλιτεχνών αναδεικνύει τη συνεχώς αυξανόμενη επιρροή της Afro House στη διεθνή μουσική σκηνή. Το είδος αυτό έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους πιο δημοφιλείς ήχους σε όλο τον πλανήτη. Νούμερο 1.

0: discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Επικό throwback από το 2008, Lady Gaga και Just Dance εδώ στον Zoo 90,8 και δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, αλλά η Θεσσαλονίκη γεμίζει με ζωγραφιές. Πιο συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες σπιτιών έλαβαν την απόφαση να κάνουν murals, δηλαδή τοιχογραφίες στα σπίτια τους, για να καλύψουν τα άσχημα γκράφιτι με συνθήματα και μουτζούρες που κατά καιρούς έκαναν την εμφάνισή τους στους τοίχους τους. Αυτό συμβαίνει κατά κύριο λόγο στην Άνω Πόλη, αν πάτε εκεί μια βόλτα θα τα δείτε, αλλά δεν μένει εκεί. Ο ίδιος ο Δήμος Θεσσαλονίκης προσπαθεί με αντίστοιχο τρόπο να αντιμετωπίσει την οπτική ρήπανση και απίφθη είναι ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλους τους δημιουργούς. Άρα η πόλη, να ξέρετε, θα γίνει σύντομα ένα ζωντανό έργο τέχνης. Γενικά, πώς σας φαίνεται αυτό, σας αρέσουν έτσι οι τεράστιες τοιχογραφίες, οι όμορφες ζωγραφιές στα κτίρια ή όχι? Εγώ πάντως να σας πω ότι τις λατρεύω και πάντα όταν τα βλέπω, μου φτιάχνουν τη διάθεση. K-pop Demon Hunters και Golden παίζει τώρα στον Zoo στα 28 λεπτά μετά τις 8.

0: ωραίο είμαστε. Λοιπόν, Zoo Radio, αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Όπως λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, φρομερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
7: Εδώ είμαστε φυσικά, Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλησπέρα στο Χριστόφορο, στο Σαράντι, στην Ευδοξία. Και ο φίλος ο Ηλίας μας ενημερώνει πως το ύψος των Κωνσταντινοπολιτικών στον περιφερειακό προς τα ανατολικά έχει γίνει ατύχημα. Οπότε λίγη προσοχή, ελπίζω να είναι όλα καλά. Τώρα για τη συνέχεια σας φέρνω Dua Lipa και το Kion. Ενώ τώρα έρχεται ο μοναδικός Νταμιάνο Ντάβιτ με το υπέροχο Born with a Broken Heart και τα ακούτε εδώ, στον Zoo.

0: Από τα πιο ωραία μελωδικά και εκρηκτικά ταυτόχρονα τραγούδια που έχουν βγει το τελευταίο καιρό. Benson Boone και Beautiful Things εδώ στον Zoo 90,8. Και πριν σας αποχαιρετήσω, να σας αποκαλύψω το track of the day. Θα ακούσουμε το Passenger του Alex Warren. Ο καλλιτέχνης συνεχίζει την εντυπωσιακή ανωδική του πορεία στη διεθνή pop σκηνή, καθώς αύριο θα κυκλοφορήσει το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο Wild Child. Το Passenger λοιπόν αποτελεί το τρίτο στη σειρά single του δίσκου. Κάπου εδώ σας αποχαιρετώ, εσείς όμως δεν πάτε πουθενά, γιατί στην παρέα σας έρχεται η Έλενα Ρόκα μέχρι και τις 12 με τα Zoo Nights. Και εμείς φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 7 εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σας αποχαιρετώ με το Track of the Day και αμέσως μετά έρχεται και το Μωάκι. Τα φιλιά μου, καλό βράδυ, τα λέμε και πάλι αύριο. Bye bye.
1: Track of the Day. Track of the Day.

0: Sisters.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Να έρθει, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 με 7 το πρόβλημα σε κάθε λύση. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Κυριακή 30 Αυγούστου, το Sound of House επιστρέφει στο νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής με το Boat Project Volume 3. Ένα πάρτι με φόντο το μαγικό ηλιοβασίλεμα στη Σιθωνία μέσα στον Τωρονέο κόλπο. Στο line-up η Nelson X, Delta, Mudge. Αναχώρηση στις 6.30 το απόγευμα. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 6973-92-7012. Because music connects people. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
3: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
4: Έλα επιτέλους.
5: Μας έσκασες.
3: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
7: Zoo Radio. Top 5.

0: Απόλαυση τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Ζου 90,8. Ελπίζω να σας βρίσκω πάρα πολύ ωραία αυτή την 5η 27 Αυγούστου. Εδώ θα είμαστε για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες. Τώρα το ρολόι λέει 9 ακριβώς. Είναι τα Ζου Nights και εγώ είμαι η Έλληνα Ρόκα στην παρέα σας και ξεκινάμε με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτη και αγαπημένη Τζαμάικαν Μπαμ Μπαμ και παίζει στον Ζου.

αν υπάρχει ένας άνθρωπος που του αρέσει αυτή η μουσική και δεν του αρέσει αυτό το τραγούδι. Πεθαίνω με Justin Timberlake, Sexy Back και ένα πάρα πολύ ωραίο throwback εδώ στον Zoo 90,8. Έχουμε ξεκινήσει πολύ ωραία, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12. Έλενα στο μικρόφωνο και σήμερα είναι 27 Αυγούστου. Γιορτάζει ο Λιβέριος, ο Λιμπέρης, ο Φανούριος και η Φανουρία. Φέτος πρώτη φορά είδα τόσο πολύ φανουρόπιτα στο For You μου, στο TikTok, στο Instagram. Έγινε ένας χαμός και θέλω να μου πείτε ποιος από εσάς σήμερα θα βάλει κάτω από το μαξιλάρι του, ή θέση ήταν, δεν ξέρω, φανουρόπιτα για να του φανερώσει, δεν ξέρω τι λένε, ποιο θα παντρευτεί. Θέλω να μου πείτε ωστόσο. Περιμένω μηνύματα στο Viber 6931-908-908 και φύγαμε για Alex Warren. Καταπληκτικό, Fever Dream, και παίζει δυνατά στον Zoo.

0: ρυθμούς
1: και τα πιο τέλεια δώρα
0: και τους πιο κεφάτους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ο Ζου 90,8.
2: Όλα! Ζου 90,8. Τα έχει όλα.

αγαπημένο τραγούδι Παπαούτε εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Άλλη μια πάρα πολύ ζεστή ημέρα η σημερινή. Είχαμε προετοιμαστεί για σήμερα Πέμπτη. Λέγανε ότι θα είχε 38 βαθμούς Κελσίου. Βλέπω πολύ καλύτερα τα πράγματα ωστόσο από αύριο. Από 26 έως 33 και πια το Σάββατο. Πολύ χαμηλές λέει θερμοκρασίες για την εποχή. 26 με 30. Εντάξει, το 30 ας πούμε ότι είναι χαμηλό. Και εντάξει, σιγά σιγά βλέπω τα θερμόμετρα πέφτουν. Κάτι βροχούλες είδα την άλλη εβδομάδα, δεν ξέρω αν θα πραγματοποιηθούν όντως. Ωστόσο σήμερα η μέρα κλείνει καταπληκτικά με το φεγγάρι, το οποίο όταν ερχόμουν το έβλεπα, ήταν μπροστά μου ακριβώς, ήταν πανέμορφο. Και αύριο που είναι πανσέλινος θα είναι ακόμα πιο όμορφο σίγουρα. Sorry Papi είναι το επόμενο τραγούδι και το ακούμε δυνατά στον Ζου 90,8.

0: εδώ είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από μας, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει συντζήτα.
1: Άσε Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο πως λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, βρωμερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Αυτός είναι ο Zoo 90,8 και εμείς είμαστε εδώ στο πρώτο μας 60 λεπτό για σήμερα. Έλενα στο μικρόφωνο και σε λίγο ακούμε Upside Down, Magnetic, That's What I Like και ένα χαμό για τη συνέχεια. Τώρα όμως, καταπληκτικός Teddy Swims, είναι το Bad Dreams και τα ακούμε στον Zoo.

Φωνάρα και είμαι ο Σόμπουρ Αντρέστ στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Και μπαίνει σιγά σιγά ο Σεπτέμβριος, παιδιά, ο οποίος είναι πάντα ο μήνας των event και το live. Έτσι μαζεύονται και έχουν γυρίσει από τις διακοπές όλοι και είναι πάρα πολύ ωραία. Εδώ Θεσσαλονίκη στις 6 Σεπτεμβρίου έχουμε K-pop fever. Καταλαβαίνετε, εμένα οι 5χρονες βαφτισμιές μου που είναι σοβαρές fans έχουν κλείσει ήδη εισιτήρια να πάνε. Έχουμε εννοείται τη ΔΕΘ από 6 έως 14 Σεπτέμβρη, Reworks Festival, Street Mode Festival και πάρα πολλά ακόμη festival. Ένας χαμός έρχεται τον επόμενο μήνα και θέλω να σας πω μου αρέσει πάρα πολύ. Είμαι ανάμεσα στον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο να είναι οι αγαπημένοι μου μήνες του έτους, γιατί τώρα αρχίζει και δροσίζει λίγο, έχει αυτό το ωραίο vibe πολύ. Πεθαίνω, μου αρέσει πάρα πολύ. Τέλος Swift τώρα και φύγαμε The Fate of Ophelia και το ακούμε στον Zoo.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Figures. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
1: Προσδοκίες.
2: Πανολεθρία.
3: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, πώς
5: είσαι? Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω σε εσύ την ώρα να μιλάμε το στόχο μου.
5: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
0: Τι είπε?
6: Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
7: Άλλες μπάλε.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
8: Εμπνέ μαλακή.
0: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
11: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
12: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο thescafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
13: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
14: Έλα επιτέλους.
15: Μας έσκασες.
13: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
16: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
17: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
16: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
18: Zoo!
19: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3. Νούμερο 2.
20: Person who did too. Just got my hair done. I make them brand new.
19: Numero 1.
21: I get the message. I learned my lesson.
0: Zoo around the world.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Η ώρα είναι 10 σχεδόν και θα είμαστε παρέα για ακόμη 120 λεπτά. Το δεύτερο μας 60 λεπτό ξεκινάει. Ζου Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο. Και φύγαμε για ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου.

Ζέιν και Σία, Dusk Till Down εδώ στο Zoo Radio. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 και είναι Πέμπτη σήμερα. Επιτέλους, μετά από 3 εβδομάδες, ήρθε η ώρα να πούμε τις ταινίες της εβδομάδας. Οριακά είναι το αγαπημένο μου. Είναι και τα θερινά ακόμα, έτσι, στα high τους φυσικά. Και έχουμε λοιπόν την ταινία Σεξ και αίμα στο Καβ Μίασμα. Είναι thriller, να ξέρετε. Σας προειδοποιώ. Μετά πάλι περιπέτεια έχουμε Ο Αστερισμός του Σκύλου και περιπέτεια επίσης στο τέλος της οδού Oak. Και τέλος, Γράμματα Αγάπης είναι δραματική και γαλλική παραγωγή. Και εγώ θέλω να σας πω ότι ακόμα δεν έχω δει την Οδύσσια. Δεν ξέρω καν αν παίζεται. Θέλω πολύ ωστόσο να τη δω κάποια στιγμή. Lady Gaga, The Dead Dance πάμε. Και φυσικά στον Ζου 90,8.

αγαπημένους Harry Styles και American Girls εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Και παιδιά, υπάρχει μία θεωρία που τη διάβασα σήμερα, φρέσκια. Λέγεται Plastic Bag Theory και έχει γίνει ήδη σχετικά viral στο social του εξωτερικού. Η βασική της ιδέα είναι απλή. Κάποιοι άνθρωποι, λέει, σε μία σχέση δεν είναι low maintenance, είναι απλώς low effort. Ένας πολύ χαλαρός, ας πούμε, σύντροφος που δεν ζηλεύει, δεν κάνει σκηνές, δεν θέλει να γνωρίσει κάθε κίνηση χωρίς πιέσεις και όλα αυτά. Στην αρχή μπορεί αυτό να ακούγεται οριακά, ας πούμε, ιδανικό. Ωστόσο, μετά φτάνει φυσικά το σημείο που είναι αδιαφορία κανονική, δεν παίρνει πρωτοβουλίες, δεν οργανώνει τίποτα, τα περιμένει όλα έτοιμα και δεν υπάρχει κάτι πιο άχρωμο γενικά από αυτό σε έναν άνθρωπο, πόσο μάλλον σε σύντροφο. Δηλαδή, πραγματικά, αν το καλοσκεφτείτε, είναι μισοτύχη ένας που δεν φέρνει αντίρρηση πουθενά. Δεν ξέρω, θέλω να μου πείτε κι εσείς τη γνώμη σας. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 6939908908.

0: είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο μπός λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, φρομερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
5: Καλησπέρα σε όποιον ήρθε τώρα στην παρέα μου. Εδώ είμαστε Zoo 90,8, λίγο μετά τις 10.30 και έχουμε άλλο τόσο μπροστά μας. Έλενα μαζί σας και σε λίγο I Just Might, Sorry I'm Here for Someone Else και Side to Side. Τώρα ακούμε Moving to the Sun και παίζει στον Zoo.

Σέινα και Ζανανντό στον Ζου 90,8. Πάρα πάρα πολύ ωραίο και το ακούσαμε φυσικά εδώ παρέα. Ελληνά στο μικρόφωνο μέχρι τις 12. Έχουμε μία γεμάτη ώρα ακόμα στη διάθεσή μας. Και σίγουρα έτσι όλοι ξεφύγαμε λίγο στις διακοπές και τσιμπήσαμε παραπάνω. Και καλά κάναμε παιδιά, γι' αυτό είναι οι διακοπές, για να διακόπτουμε από όλα. Ωστόσο τώρα back on track, back to reality, ξέρετε, διατροφή, λίγο προπόνηση, λίγο πρόγραμμα. Για εσάς λοιπόν που είστε σε αυτή τη φάση και θέλετε να προσέξετε τη διατροφή σας, αλλά πεινάτε και ταυτόχρονα, σας έχω τρεις υγιεινές χορταστικές επιλογές για τη λιγούρα που διάβασα σήμερα. Σίγουρα θα με κοροϊδεύετε κάποιοι, δηλαδή ήδη το περιμένω, αλλά δεν με πειράζει. Χουρμάδες και ψητά Κάσιους είναι η πρώτη, γλυκό και θα σας κρατήσει για αρκετή ώρα. Βραστά αυγά και πιπεριές. Γελάω πραγματικά γιατί περιμένω μηνύματα να με κράζουν. Είναι πολύ χορταστικό και αυτό. Και φυσικά αμύγδαλα με τυράκι. Μπορεί να σας ακούγεται περίεργο, αλλά είναι όντως και αυτό ωραία επιλογή. Δοκιμάστε το και πείτε μου. The Door τώρα και είναι ο Teddy Swims. Τον ακούμε δυνατά στον Zoo 90,8.

0: Speakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
4: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καρδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο.

0: Να σου πω να λέτε εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 μετά το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers, όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
2: Έλα επιτέλους,
3: μας έσκασες.
1: Άχου και δε με νοιάζει, άχου και δε με νοιάζει. Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
5: Zoo Radio. 3. Top 5. Νούμερο

Γεια σας, γεια σας. Αυτός είναι ο Ζου 90,8 και εμείς είμαστε εδώ παρέα για ακόμη 60 λεπτά. Είναι το τρίτο μας, η τρίτη μας ώρα για σήμερα. 5η 27 Αυγούστου, 11 λέει το ρολόι και θα είμαστε παρέα. Συνεχίζουμε με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου.

ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο throwback world hold on και μας άρεσε πάρα πολύ. Εδώ στον Zoo 90,8 είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. 15 λεπτά μετά τις 11, στο τελευταίο μας 60 λεπτό για σήμερα Πέμπτη. Και θέλω να μας βρείτε στα social, είναι αυτή, έχει έρθει αυτή η στιγμή. Instagram παπάκι Zoo Radio και TikTok παπάκι Zoo Radio 908. Και αν δεν το ξέρετε, σήμερα 27 Αυγούστου είναι η παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού Πέτρα Ψαλίδι Χαρτί. Το είδε και κάπως έτσι νοστάλγησα παιδικά χρόνια που το παίζαμε πάρα πολύ. Και επίσης είναι και η Διεθνής Μέρα Πυγμαχίας. Αν έχετε κάποιον πυγμάχο στην παρέα σας, να του το πείτε, να τον ενημερώσετε. Σόμπρ τώρα και 12 to 12. Αγαπημένο και παίζει στον Zoo.

This is what you came for. Calvin Harris, Rihanna, εδώ στο Zoo Radio παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στην παρέα σας για ένα μισάωρο γεμάτο ακόμα. Και εντάξει, υπάρχουν άπειρα κουλά έθιμα γενικά ανά τον κόσμο και στις χώρες. Αλλά τώρα είδα ότι στην Ισπανία, στην πόλη Μπουνιόλ, κάθε χρόνο μαζεύονται για ένα φεστιβάλ, στο οποίο για περίπου μία ώρα οι δρόμοι μετατρέπονται, λέει, οριακά σε πεδίο μάχης με τόνους από ντομάτες που εκτοξεύονται από εδώ και από εκεί. Παντού, όλοι, ο καθένας κρατάει ντομάτες στα χέρια του και τη ρίχνει ο ένας τον άλλον. Φυσικά η γιορτή λέγεται προφανώς La Domatina και μαζεύει κόσμο από το εξωτερικό κιόλας για να πάνε γι' αυτόν ακριβώς το λόγο να γεμίσουν ντομάτες από πάνω μέχρι κάτω. Εντάξει, πιστεύω έχουμε να ακούσουμε πολλά ακόμη γενικά. Shine είναι η επόμενη επιτυχία και παίζει δυνατά στον Zoo.

0: είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει συντζήτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο μπός λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, βρωμερίσα να τα αποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
6: Zoo Radio στα 35 λεπτά μετά τις 11. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες και σας έχω τα πολύ αγαπημένα μου και τους πολύ αγαπημένους μου καλλιτέχνες για το τέλος. Harry Styles, Bad Bunny και Κατσάι έρχονται. Τώρα είναι ο Νταμιάνο Ντέιβιτ και πάρα πολύ ωραίο The First Time παίζει στον Zoo.

Αυτό ήταν το Naked και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8 λίγο πριν τις 12 πια. Και αυτά ήταν και για σήμερα. Πάει και η Πέμπτη. Έχουμε μπει νομίζω κανονικά στο πρόγραμμά μας. Εγώ νιώθω σαν να μην λείψαμε ποτέ. Και φυσικά αύριο Παρασκευούλα, ωραία και γλυκιά. Εδώ θα ξεκινήσει η μέρα στον Zoo 90,8. Στις 7 ακριβώς έρχεται η Νάνση και ο Σκάτζ, οι δυο τους για τελευταία μέρα. Γιατί από Δευτέρα επιστρέφει συνολικά όλη η τριάδα και ο Μπιλ θα είναι εδώ. Ξέρω, σας έχει λείψει. Και εμείς ανανεώνουμε για αύριο το βράδυ στις 9 ακριβώς. Εδώ θα είμαι και θα σας περιμένω. Zoo Nights και Έλληνα Ρόκα μέχρι τώρα στο μικρόφωνο και σας αφήνω με το τραγούδι που έχει κάνει χαμό φέτος. Die Die, Shakira, Burna Boy. Καλό βράδυ σε όλους και φιλιά πολλά. Γεια σας.

0: Speakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανολεθρία.
2: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω εσύ την ωραία να μιλάω το στο στόμα.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε. Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
6: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
7: Βάλε.
6: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
8: Εμπνέ μαλακή.
6: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
11: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
12: Έλα επιτέλους,
13: μας έσκασες.
11: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
14: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
15: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
14: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio. Zoo!
16: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3. Νούμερο 2.
17: Person who's it too. Just got my hair done. I make things brand new.
16: Numero 1.
18: I get the message. I learned my lesson.
6: Zoo around the world.

Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7. If you don't like

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εντάξει, μην ξύνεις μας χάλισο να μην κοιτάς. Δεν μπορώ άλλο πια παραδείγματα. αυτό που έχουμε γίνει, λες και είμαστε αδερφάκια και τα λοιπά. Εντάξει, είπαμε, δηλαδή μέχρι ένα σημείο.
3: Έβγαζε μια φαγούρα.
2: Μέχρι ένα σημείο.
3: Θέλω να μου πείτε, αν σκέφτεστε πώς θα πετάξετε τα ρούχα σας όταν κάνετε σεξ.
2: Την πρώτη φορά που γνωρίζει κάποιον.
4: Θα πρέπει να τα διπλώσω, να τα βγάλω κανονικά, μ' αρέσει. Και το φουτεράκι μου και το τισερτάκι μου.
2: Πού τα κουμπάς η καρέκλα, κανονικά διπλωμένα.
4: Ναι, μη σου πω, μην ανοίξω και σιρτάρι να τα βάλω και μέσα. Αν ο χώρος που βρίσκεσαι είναι συμμαζεμένος, δεν μπορείς να πετάξεις τα ρούχα σου.
2: Αυτό τώρα έχω ικανό να σιδερώσει και πριν φύγει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
1: Έλα επιτέλους,
2: μας έσκασες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Λοιπόν, σημείωσε ένα άθιμο. Χακί καφέ.
3: Χακί καφέ, τέλειο. Μ' αρέσει πολύ.
2: Και τέλος, μοβ με ένα άλλο χρώμα είναι φοβερό. Νότες καραμέλας.
4: Ωρε φίλε, τι είπες τώρα.
2: Νότες καραμέλας.
4: Τι είναι αυτό το χρώμα νότες καραμέλας. Δεν το έχω ακούσει στη ζωή μου ποτέ. Τι νότες καραμέλας είναι αυτό.
3: Πορτοκάλο καφέ.
2: Μπράβο, Νάση μου. Είσαι στη λάτη μοντάτη. Μπράβο, κοριτσάρα.
4: Εγώ νότες καραμέλας μόνο σε καφέ έχω πιει.
2: Αυτό είναι το καινούριο χρωματάκι που παίζουμε τώρα αυτή την εποχή. Να ψάξετε να φορέσετε με νότες καραμέλας.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε φίλε.
3: Πόσα... που το λέει. Επαγγελματικού επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Απ' την άλλη, Ρουσία. Η Ρουσία, γιατί.
4: Η Ρουσία, μωρέ.
5: Αϊ, μωρή Ρούσκα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
1: Έλα επιτέλους.
2: Μας έσκασες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε και στην Ελένη Μενεγάκη, 56 λοιπόν, γιόρτασε με τον Μάκη Πανταζόπουλο.
3: Πατζόπουλο.
4: Περίμενε, αυτή δεν ήταν με τον Ματέο, δεν ήταν παντρεμένη.
3: Ο ίδιος είναι.
4: Ματέο δεν το λέγανε αυτή.
3: Ο Μάκης είναι ο Ματέο.
4: Α, τον βάφτισε Μάκη.
5: Ναι, τον πήγε, Κολυμπήθρα και γίνει νουνά.
4: Είναι με αυτόν.
5: Τώρα είναι και σύζυγος και νουνά.
4: Με αυτόν που έχει στην Άδρο τα ξενοδοχεία είναι.
3: Αυτός είναι, ναι.
5: Καλά, ρε, που τα ξενοδοχεία, τι λαμόγιο είσαι.
4: Εγώ, ναι, αλλά απλά νόμιζα ότι είναι άλλος άνθρωπος.
3: Όχι, ο ίδιος
5: είναι αυτός.
4: Πέρασε πάρα πολύ όμορφα, πολύ ευχαριστήθηκε. Φύση να δει τα τζουμέρκα, Βασίλη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.

0: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
1: Έλα επιτέλους,
2: μας έσκασες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.